0: Kiss. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Τι ωραία να είναι 4 λεπτά μετά τις 6 και να βλέπεις ότι έχει αρχίσει λίγο να χαράζει και δεν έχει αυτή τη μαυρίλα που έχει τη νύχτα. Ξέρεις ότι έχει αλλάξει ο καιρός, έχει αλλάξει η εποχή, έχουμε μπει στην άνοιξη σίγουρα. Τουλάχιστον περιμένουμε και τον καιρό να ακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει. Θα τα πούμε για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν να πούμε τα βασικά, ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι οι γνωστοί οι τρόποι, δηλαδή το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Olive Jones, A Woman's Heart. Πάμε γρήγορα για το καιρό, αυτό που κάνουμε έτσι στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Λίγο πιο αναλυτικά με τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 25, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς σήμερα, στη Θεσσαλία μέχρι 27, Στερεά μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 22 και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη και εκεί ο καιρός έθριος, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24. Και στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Εδώ λέει η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο και μεθαύριο. Το Σάββατο, Σαββατοκύριακο, αναμένεται να χτυπήσουμε και 30. Μάλλον αυτό είναι το θερμικό επεισόδιο που μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε, λέει, αρχές Μαΐου ένα θερμικό επεισόδιο. Δεν ξέρω γιατί το ονομάσαν έτσι. Αλλά τέλος πάντων έρχεται το Σαββατοκύριακο και σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. Θα είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και θα χτυπήσουν 30. Σήμερα τι άλλο? Η ανατολή του ηλίου είναι 6:20, η δύση του ηλίου είναι 8:20 και σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Συμφωνούμε και φαξάνουμε. Ναι, θα τη γιορτάσουμε κι εμείς, γιατί όχι, τέρμα με τις δίαιτες. Τι άλλο να σας πω? Θυμήθηκα ένα τραγούδι των Μαντρουγκάντα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Μαντρουγκάντα, ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα μας, το ίδιο και ο Σίβερτ Χόγεμ που έρχεται για μια συναυλία στο Λυκαβηδό. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Λέγεται What's on your mind?

Αυτή ώρα των The Border πάμε να δούμε λίγο έτσι και μερικά συμβάντα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1840 κυκλοφορεί τότε στην Αγγλία το πρώτο γραμματόσημο από τη Βασίλισσα Βικτωρία με την ίδια εικονιζόμενη σε προφίλ. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη φαντάζομαι, αφού ίδια το έκανε. 1851 ο Αμερικανός Τζον Γκάρι πατεντάρει τη μηχανή ψήξης, το λεγόμενο, το ψυγείο. 1851 επίσης πατεντάρεται και από τον Λάινος Γέιλ η πρώτη κλειδαριά με λουκέτο. 1889 ανοίγει για το κοινό ο πύργος του Άιφελ, που θυμίζουμε ότι εκείνη την εποχή ήταν κάτι προσωρινό ο πύργος του Άιφελ για κάποια χρόνια και μετά θα βρισκόταν εκεί και μετά θα το κατεδαφίζαν, αλλά τελικά τους άρεσε πάρα πολύ και το κρατήσαν. 1984 ο Καρλ Λούις πάει το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με 9,99 στο Χιούστον. 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας ο Τζον Στάινμπεκ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το περίφημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Και σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Έρολ Μπράουν, ο frontman, τραγουδιστής των Hot Chocolate, You Sexy Thing και τα λοιπά. Ο Έρολ Μπράουν που είχε γνωρίσει και επιτυχία στην, τουλάχιστον στη χώρα μας, δεκαετία του 90 με αυτό εδώ το τραγούδι το «Εμαλίν». Και μάλιστα είχε έρθει τότε για να κάνει κάποιες έτσι εμφανίσεις σε κάποια κλαμπ της εποχής.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

να πούμε για αυτό το άλμπουμ, τι να πούμε για αυτό το συγκρότημα How Deep Is Your Love από το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία-δύο ρεκουβή μόνο με τραγούδια των PG's, τόσο πολύ μας αρέσουν. Σαν σήμερα στο μουσικό ημερολόγιο διαβάζω, 6 Μαΐου του 1978 το Saturday Night Fever ανεβαίνει στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ και παραμένει εκεί 18 συνεχόμενες εβδομάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Billboard, έμεινε στην κορυφή για 24 εβδομάδες, έγινε 16 φορές πλατινένιο αυτό το άλμπουμ, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο της disco. Προσθέθηκε μάλιστα από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων, ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Κάτι ενδιαφέρον που διάβασα για αυτό το soundtrack και την ταινία, ότι όταν γύριναν τα γυρίσματα της ταινίας, το soundtrack δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα, οπότε ο Τραβόλτα όταν χόρευε στη disco, αν έχετε δει την ταινία καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν άκουγε τα κομμάτια που μετά μπήκανε στην ταινία, άκουγε τραγούδια του Stevie Wonder και χόρευε πάνω σε αυτά μέχρι να ετοιμάσουν οι Bee Gees το άλμπουμ και να μπει αργότερα πάνω στην ταινία να πουν τα τραγούδια τους. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6, διαβάζω με αυτό το κρουαζιερόπλοιο που νομίζω όλοι έχουμε μείνει αναυδοί και αυτή τον ιό Χανταϊό, το οποίο ούτε καν τον είχαμε ακούσει πριν, που έχει προσβάλει τους ανθρώπους, εκεί πέρα τρεις έχουν φύγει από τη ζωή. Διαβάζω και μου κάνει τρομερά, το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον και περίεργο, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους με γυναίκα του κρουαζιερόπλοιου που πέθανε από χανταϊό. Τι είχε γίνει? Μια 69χρονη είχε αποβιβαστεί από το πλοίο πριν ακόμα ανακαλύψουν τα κρούσματα στο νησί, λέει, της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου, γιατί τότε εμφάνιζε αυτό που νόμιζε ότι ήταν γαστρεντερικά συμπτώματα. Τελικά έφυγε από τη ζωή. Αυτή όμως ταξίδεψε με ένα σκάφος, με ένα αεροπλάνο, και ψάχνουν τώρα να βρουν τους επιβάτες αυτού του αεροπλάνου για να τους εξετάσουν αν έχουν μολυνθεί. Ήταν 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα αν έχουν μολυνθεί από αυτόν τον ιό. Καλημέρα και πάλι από εμάς, Gorillaz για τη συνέχεια, καινούριο τραγούδι, μας αρέσει πάρα πολύ, Orange County.

18χρονου κοριτσιού και τη συνέδεσε ανταυτού με μία μηχανή και το κορίτσι επέζησε. Ήταν το επίτευγμα αποτέλεσμα έρευνας 20 ετών που άνοιξε και το δρόμο για τη σύγχρονη καρδιοχειρουργική, καθώς πριν από αυτό οι γιατροί είχαν ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή τους για να επέμβουν όταν μία καρδιά είχε σταματήσει χωρίς να προκληθεί εγκεφαλική βλάβη. Στα άλλα, της τηλεόρασης, σαν σήμερα το 2004 προβλήθηκε και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Friends μετά από 10 χρόνια. Το είδαν 52 εκατομμύρια τηλεθεατές και μάλιστα διαβάζω ότι το κλάμα, λέει, των πρωταγωνιστών ήταν αληθινό. Χρειάστηκε πολλές φορές να διακόψουν τα γυρίσματα για να διορθεί το μακιγιάζ τους, καθώς οι ηθοποιοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κλαίνε και κατέστρεφαν το μακιγιάζ. 1971, σαν σήμερα, Ike and Tina Turner έλαβαν το μοναδικό χρυσό δίσκο τους για την δικιά τους εκδοχή στο τραγούδι των Creedence Clearwater Revival, το Proud Mary. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Και λέω Αττική γιατί περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Αττική οι ρυθμίσεις αυτές. Είναι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Obelas 2026. Θα γίνει και το Σάββατο και την Κυριακή. Αν θέλετε λίγο πιο αναλυτικά, θα πρέπει να μπείτε σε κάποιο άρθρο να δείτε τους δρόμους και τι ώρες θα κλείσουν. Ενδεικτικά να σας πω ότι το Σάββατο θα κλείσουν πολλοί δρόμοι στην περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής. Την Κυριακή όμως επεκτείνεται αυτό το μέτρο. Έχουμε και στο κέντρο της Αθήνα σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στην Ακαδημία και στην Λιουπόλος και στην Καλλιρόης και στον Καρέα και στη Βασιλή Σόλγας και στη Βασιλή Σοφίας. Έχουμε και στην περιοχή των Δήμων Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου και εκεί σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων και στις περιοχές Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και στους Δήμους Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Σας είπα ότι είναι σχεδόν σε όλη την Αττική, φτάνει μέχρι Μαρκόπουλο, Σαρονικό και Λαβριωτική. Εάν κινείστε σε αυτούς τους δρόμους, καλό είναι να μπείτε τουλάχιστον την Κυριακή, γιατί εκεί είναι νομίζω το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδρομής του ποδηλατικού γύρου. Να δείτε τους δρόμους και τις ώρες, γιατί υπάρχουν και ώρες που θα γίνει η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάσης και της στάθμευσης σε κάποιους από αυτούς τους δρόμους. Don West, Send It Back, 55 λεπτά μετά τις 6.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Σε περίπτωση που κυκλοφορείτε με μετρό, να σας υπενθυμίσουμε ότι από χτες και μέχρι την 5η 21 του μηνός η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο, για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Εκεί γίνονται διάφορες εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G, άντε επιτέλους στο μετρό της Αθήνας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή η σταθμή, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο, Κυριακή με Πέμπτη, Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτή, δηλαδή με το κανονικό ωράριο, Κυριακή μέχρι Πέμπτη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και η Έτα Τζέιμς στον αέρα μας σε μια καταπληκτική διασκευή του It's a Man's Man's World. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Ελεύθερος Τύπος. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια στα σκαριά νέο Fuel Pass. Η εφημερίδα των συντακτών. Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις ΗΠΑ. Καθημερινή, το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Στα νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, αυτό που λέγαμε και πριν, και επίσης στα νέα, χανταϊός, αυτή η λέξη που δεν την ξέραμε μέχρι πριν από τρεις μέρες, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος κόμμα, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Και τέλος, στην ναυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία, επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, να πω έτσι πριν το ακούσουμε, ότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Αυτό, ας πούμε, και το Lion Sleeps Tonight, επίσης ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Το ακούμε με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Colin Earl. Ο Colin Earl έχει φύγει από το 25 από τη ζωή. Βρετανός πιανίστας και μπορντίστας, αλλά ευρύτερα γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mango Jerry. Και το τραγούδι είναι αυτό, είναι Summertime. Πείτε μου, δεν είναι αυτό χαρούμενο τραγούδι? Είναι, συμφωνεί και η ελπίδα.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραού.

Στα νέα της ημέρας διαβάζουμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε νομοθετική ρύθμιση που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο. Η χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες, όχι σε δρόμους και μεγάλες λεωφόρους. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί πραγματικά τα ηλεκτρικά πατίνια μέσα σε δρόμους είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Επίσης, να σας πούμε ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Youth Pass, η ενίσχυση των 150 ευρώ. Μέχρι 31 Μαΐου θα μπορέσετε να κάνετε την αίτησή σας. Και επίσης να σας πω ότι από 10 του μηνός, σε 4 μέρες δηλαδή, από 15, ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Να σας πούμε επίσης ότι τις πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές μετά τη βύθιση φορτικού πλοίου με σημαία Βανουάτου, παρακαλώ, είχε προσαράξει σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Επέβαιναν στο πλοίο συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Διαβάζω σε είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό έγινε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Πλοίο είχε προσαράξει στα ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε τελικά. Μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία σόδα 8.000 μετρικούς τόνους. 9 μέλη πληρώματος διασώθηκαν όλα, δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτό να το πούμε. Οι δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Αυτά έγιναν ξημερώματα στην Άνδρο από το λιμενικό. Θα πρότεινα να πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για τον Χανταϊό. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για ένα νέο κύμα σκόνης που μας έρχεται σύμφωνα με προειδοποίηση του Atmo Hub αυτής της εφαρμογής που έμαθα χάρη σε εσάς, τους φίλους ακροατές της εκπομπής. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο στη Βραζιλία. 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να σας πω ότι έχει γίνει μια καραμπόλα αυτοκινήτων στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει και τραυματίας, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ελαφρά ή βαρύτερα. Να το έχετε κατά νου όσοι μετακινήσετε μέσω του Κηφισού, ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε, καραμπόλα αυτοκινήτων στο ύψος της Αχαρνών. Τώρα, είπα για την καραμπόλα και στο μυαλό μου ήρθε άλλη μια είδηση. Οι πιστοί ακροατές της εκπομπής θα ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, που λένε, να λέμε για τα πατίνια και για τον κίνδυνο που αποτελούν. Ειδικά η Κατερίνα είναι ένα από τα αγαπημένα της θέματα. Χθες ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα. Ναι, στο χέρι τους είναι να ληφθεί μέτρα αφενός. Αφετέρου, δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά θα αρκούν ή ποια μέτρα μπορείς να, με ποια μέτρα μπορείς να πεις έναν 13χρονο ότι ξέρεις δεν πρέπει να οδηγείς το πατίνι για να μετακινήσεις μέσα στην πόλη και δεις σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Το λέω αυτό γιατί μόλις πριν από 2-3 μέρες είδαμε έναν 16χρονο ο οποίος με άλλους 4 16χρονους μέσα στο αυτοκίνητο πήγαινε με 183 χιλιόμετρα στην Εθνική και λες, μα κανονικά δεν είχε δίπλωμα, δεν έπρεπε να έχει δίπλωμα. Ναι, οδηγούσε όμως αυτοκίνητο. Και έχει μια σημασία, έχουν βγει η Ένωση Παιδιάτρων η οποία είπε πάρτε μέτρα διότι πληθαίνουν τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί παιδιών μικρότερων ή μεγαλύτερων εξαιτίας των πατινιών. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για το Χανταϊό, όπως σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να μας πει για αυτόν τον Χανταϊό, γιατί χθες λίγο είναι η αλήθεια ότι ανησυχήσαμε, έγινε και πρώτη είδηση για κάποια ώρα τουλάχιστον, από μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είπε ότι πέραν των όσων γνωρίζαμε μέχρι τώρα και λέγαμε, ότι δηλαδή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα, αποτροκτικά τα περιττώματά τους και πάει λέγοντας, ότι υπάρχει πιθανότητα ή ερευνάται η πιθανότητα να μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να μας πει τα νεότερα για αυτήν την ιστορία και πόσο πιθανό και πόσο επικίνδυνο είναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πόσο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα ακόμη και ότι να γίνεται ένα συσχετισμό με τον κορονοϊό και να λέγεται πόσο πιθανό είναι να περάσουμε κάτι ανάλογο. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα ή όχι?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή. Ναι. Κατανοώ ότι μετά τον κορονοϊό υπάρχει αυξημένη εγρήγορση στην κοινωνία. Mm-hmm. Και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολές. Ο Χανταϊός είναι γνωστός πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είναι επιτηρούμενο νόσημα. Έχουμε συνεχώς παγκόσμια κρούσματα. Μέχρι και στη χώρα μας έχουμε μια-δύο περιπτώσεις το χρόνο. Υπήρξε και χρόνος που είχαμε μέχρι 4 περιπτώσεις. Αλλά από όλες αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα είχαμε μία μόνο απώλεια ανθρώπινης ζωής όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάθεση.
0: Μα γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να γίνει μόνο σε ένα από τα στελέχη που έχει ο ιός. Έχει πάρα πολλά διαφορετικά στελέχη. Πάρα πολλές, να το πω έτσι, παραλλαγές. Ναι. Μόνο μία παραλλαγή που ονομάζεται παραλλαγή των άνδεων μπορεί να προκαλέσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Αλλά και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη οικείτητα και πολύ μεγάλο χρόνο επαφής. Δηλαδή ένα ζευγάρι παντρεμένων ανθρώπων βρίσκεται σε οικείτητα και σε μεγάλο χρόνο επαφής. Εκεί ίσως μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ίσως. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ότι η μετάδοση έχει γίνει σε όλα αυτά τα κρούσματα, τα δύο επιβεβαιωμένα και τα άλλα που τα υποπτευόμαστε, έτσι. Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ψάχνουν την πιθανή πηγή.
0: Είναι αλήθεια, διαβάζω σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι δύο από τους ταξιδιώτες που μετέχουν στην κουραζιέρα αυτή που είναι 150 άτομα επάνω, οι δύο από αυτούς προέρχονται, είχαν πάει στις Άνδες, είχαν πάει στη Λατινική Αμερική το προηγούμενο διάστημα, γιατί μας είπαν για αυτόν το στέλεχος το οποίο είναι δυνατό να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι. Απλά να πω ότι όταν ξεκινάει μια επιδημιολογική επιτήρηση έρευνα, εάν δεν ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Και την ώρα που έκαναν την κρουαζιέρα, κάποιες ομάδες από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να πήγαν σε κάποιο νησί, σε κάποια εκδρομή στη φύση, που να εξετέθησαν, με συγχωρείτε, σε περιβάλλον, σε σταγονίδια που υπήρχαν στον αέρα, από μολυσμένα τροκτικά, από τα περιπτώματα ή τα ούρα μολυσμένων τροκτικών. Μπορεί να φάγαν κάποιο φρούτο, να δοκίμασαν το οποίο να είχε μολυνθεί. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δουν πρώτον ποιο είναι το στέλεχος, ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το στέλεχος, και δεύτερον ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι μετάδοσης. Άρα μέχρι τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Ακόμα και αν αποδειχτεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει ξαναπεριγραφεί, δεν είναι σπάνια, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητάμε για έναν ιό που έχει τη μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός ή η γρήπη ή η λαρά, και μπορεί να αποτελέσει να σας το πω έτσι, πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάποιος στο μυαλό του θα πάει ότι αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 150 νοματέοι είναι πάνω σε ένα πλοίο, σε ένα περιορισμένο χώρο δηλαδή. Αν ήταν έτσι, αν ήταν τόσο εύκολο, θα έπρεπε να είχαν νοσήσει όλοι. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νοσούν.
1: Προφανώς και δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς χειμηλατούνται τα κρούσματα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια κοινή πηγή. Το ζευγάρι, επειδή ζούσε μαζί στην ίδια καμπίνα, εκεί υπάρχει μια πιθανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα συνιστούσα να περιμένουμε πρώτα να τυποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο ιός, να δούμε αν είναι ο ίδιος ο ιός σε όλους τους ανθρώπους, αν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που εμφάνισαν συμπτώματα από το αναπνευστικό είχαν όλοι χαταϊό. Δεν σημαίνει ότι επειδή νόσησαν με συμπτώματα γρυπόδους συνδρομής και έχουμε δύο κρούσματα επιβεβαιωμένα, όλοι οι άλλοι που νόσησαν έχουν σίγουρα χαταϊό. Πήγαν στην Ανταρκτική, πήγαν σε μέρη με πολύ κρύο, μπορεί να είχαν οποιαδήποτε άλλη ίωση, κάποιοι από αυτούς που έκαναν συμπτώματα, χωρίς να αποκλείεται να είχαν και χανταϊό. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα βγάλει η επιδημιολογική επιτήρηση ή η επιδημιολογική έρευνα που γίνεται στο πεδίο, και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Παρά τα αυτά, ό,τι και να βγάλει η έρευνα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μικρός, και αυτό το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νόσων.
0: Απλά έχει δημιουργήσει και μία ανησυχία, φαντάζομαι, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο πλοίο, δεν μπορούν να δέσουν κάπου, δεν τους αφήνουν να δέσουν κάπου. Ενώ στην αρχή η Ισπανία είχε πει θα τους δεχτεί υπό αυστηρές συνθήκες κτλ. Κτλ. Τελικά δεν θα τους δεχτεί και θα πάνε στα Κανάρια και πάει λέγοντας. Και αυτό δημιουργεί μία επιπλέον ανησυχία. Είναι σε καραντίνα και ο κόσμος φοβάται. Φοβάται δηλαδή ότι για να μην τους αφήνουν να κατέβουν στην Ισπανία παράδειγμα ή στα Κανάρια νησιά, άρα είναι επικίνδυνο να εξαπλωθεί. Και αν εξαπλωθεί στα Κανάρια νησιά, είναι πολύ εύκολο να θέσει στην Ελλάδα, σκέφτεται κάποιος.
1: Νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και η απόκριση που έχουν τα διάφορα κράτη που καλούνται να υποδεχθούν τους ανθρώπους, μάλλον είναι υπερβολικά, αλλά τέλος πάντων προσπαθούν να είναι από την ασφαλή πλευρά, να σας το πω έτσι. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβολή πολλές φορές δρά προστατευτικά, με την έννοια ότι κανένας δεν παίρνει την ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβολή πολλές φορές δρά προστατευτικά, με την έννοια ότι κανένας δεν παίρνει

0: ότι παιδιά στην Κίνα υπάρχει κάτι το ανησυχητικό και ξαφνικά έπρεπε να φτάσει στον Μπέργαμο για να ξυπνήσει η Ευρώπη και να πει «Οπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα».
1: Ναι, αλλά να πούμε ότι τον ιό αυτό το ξέρουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Έχει περιγραφεί και στην αρχαιότητα. Έχουμε κάθε χρόνο περιστατικά παγκοσμίως. Ξέρουμε την φυσική του πορεία. Ξέρουμε ότι ο ιός του νέου κόσμου της Αμερικής κάνει διαφορετική νόσηση από τον ιό που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας το πω, δεν έχει μελετηθεί. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Να μην πανικοβάλλουμε.
0: Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε κανένα. Δεν χρειαζόμαστε και άλλο πανικό. Έχουμε αρκετούς γύρω μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τον Χαντά ιό. Ακούσατε τι είπε. Πρώτον, ότι είναι ένας γνωστός ιός. Δεύτερον, ξέρουμε πως μεταδίδεται. Ακόμη και η μία παραλλαγή του αυτό των άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί στην γενικότερη κοινότητα. Άλλωστε θα είχαν αρρωστεί περισσότεροι. Και δεύτερον και τρίτον, συμπέρασμα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την συζήτηση με τον κύριο Βασιλακόπουλο, να περιμένουμε τις εργαστηριακές τα εργαστηριακά ευρήματα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν χρειάζεται πανικός και μάλιστα επί φανταστικών σεναρίων και όχι πραγματικών. Ναι, αυτό. Το λέω γιατί συχνά πυκνά και αρκετοί εκ των ακροατών λένε «Α, βρήκαμε καινούργιο κοσκινάκι για να τρομάξουμε τον κόσμο». Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο ούτε με το επόμενο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση, μια πρόβλεψη και μια προειδοποίηση θα έλεγα από τον Κόμβο Πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB, που έμαθα εγώ χάρη στους ακροατές, στους φίλους εδώ της εκπομπής, ότι έρχεται νέο κύμα σκόνης, το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ έντονο. Το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι συνεργάτης του ATMOHUB του Αστεροσκοπίου Αθηνών, να μας πει γι' αυτό το νέο κύμα. Δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε από το προηγούμενο ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Έρχεται καινούριο. Καλημέρα σας, κυρία Δρακάκη.
2: Καλημέρα σας. Πράγματι έρχεται ένα νέο κύμα σκόνης, το οποίο οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο βρισκόταν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία. Σήκωσε κάποια σωματίδια σκόνης, δημιούργησε ένα νέφος σκόνης, το οποίο μεταφέρεται και πλησιάζει τη χώρα μας. Μέχρι και σήμερα θα έχει καλύψει την υπηρετική χώρα και μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Θα είναι μόνο ορατή, ας πούμε, και θα δημιουργεί έτσι κάποια από αυτά τα ωραία κοκκινοπά χρώματα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της δύσης του ήλιου, αλλά δεν θα είναι στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας, δεν θα επηρεάζει το αναπνευστικό μας, για παράδειγμα, επί του παρόντος. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Πολύ σωστά, ακριβώς. Μέχρι και αύριο δηλαδή δεν αναμένουμε να επηρεάζει τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Περιμένουμε κάποιες λασποβροχές που ίσως έτσι να μας ενοχλήσουν, κυρίως στη δυτική χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Αλλά προς το τέλος της εβδομάδας μας λέτε μπορεί να γίνει εντονότερο αυτό.
2: Περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα ίσως ένα νέο κύμα, αλλά μέχρι και την Παρασκευή, ίσως την Παρασκευή να έχουμε έτσι λίγη επιβάρυνση, στο Παρασκευή Σάββατο να έχουμε λίγη επιβάρυνση και στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, δεν είναι κοντά στην ατμόσφαιρα, κοντά στο έδαφος,
0: στα κατώτερα στρώματα,
2: δεν είναι κάτι πολύ έντονο αυτή τη φορά.

0: Μάλιστα. Και τουλάχιστον τώρα ξέρουμε και την προέλευση. Γιατί εμείς λέγαμε γενικώς είναι από τη Σαχάρα, σκόνη από τη Σαχάρα ή αφρικανική σκόνη. Τώρα ξέρουμε ότι μας έρχεται από την Αλγερία. Έχει ταυτότητα αυτό.
1: Αυτή η σκόνη αυτές τις μέρες είναι από την Αλγερία. Την Παρασκευή όμως ίσως να είναι και από τη Λιβύη. Δίπλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν πολύ, πολύ σκόνη. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρακάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMOHUB για στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την σκόνη που μας έρχεται, είπαμε σήμερα αύριο και προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να μην δημιουργεί προβλήματα.

Επειδή με ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, το τροχαίο στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών που σας είπα πριν, σε ποιο ρεύμα είναι? Είναι στο ρεύμα προς Λαμία, στο ρεύμα της Ανόδου. Άρα, στο ρεύμα Ανόδου προς Λαμία, κύριε Δημήτρη.

Να καλημερίσω και να καλωσορίσω στη συντροφιά μας και πάλι τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος είναι στοιχείο, μόνιμο άνθρωπος, απλά κάνει κάποια ταξιδάκια. Να, τώρα είχε έρθει για εν ώψη της Πρωτομαγιάς, για την ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, είχε βρεθεί στην Αθήνα. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που μας είχε στείλει προημερών. Σήμερα λέει επιστρέψαμε στοιχείο, καλώς γυρίσατε. Η Άνοιξη φαίνεται ότι γύρισε και στοιχείο, μας στέλνει ένα όμορφο, ομορφότατο, υπέροχο τριαντάφυλλο. Καιρός να γυρίσει και η Κατερίνα, με τις ευχές όλων. Θα γυρίσει. Ελπίζουμε πως αύριο θα είναι εδώ. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Αρχίζει να ζεσταίνει σιγά σιγά, μας λέει. 14 βαθμοί, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Και θέλει να στείλει χαιρετισμούς στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα που ακούν στην αγαπημένη του Πτολεμαΐδα. Περαστικά στην Κατερίνα, καλή συνέχεια. Εύχεται και εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια στον δρόμο, φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω καλύψαμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν μας ξέφυγε κάτι, ζητούμε συγγνώμη. Να σας ευχηθούμε να τιμήσετε τη σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Το θυμήσαμε, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι χρειάζεται και μια τέτοια μέρα, γιατί έχουμε πήξει σε όλα τα άλλα με την υγιεινή κτλ. Καλή είναι και η υγιεινή. Αλλά όλα με μέτρο. Αυτό. Να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα, να την χαρείτε τη σημερινή μέρα. Ούτως ή άλλως, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Earth News Radio 105,8, στη συχνότητά μας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, το τραγούδι, το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γκούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Κρίζα κινθυνιά.
3: Κάθε πρωί
2: η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
3: Αμόρε από τα αρφαθέ να αρχίσω.
4: Ζακυνθινή τριανταβίλια.
5: Υπάρχει ένα νησί.
2: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε αναρτήσή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακ Ίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Δίθυρα ακούσματα.
7: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
6: με τη Χαρή Κλιαμενότου
7: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Ερτ Ζακίνθου.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου βέβαια. Τα τραγούδια που ακούτε, τις μουσικάρες επιλέγει η Άννα η Καποδίστρια. Τη φροντίδα των μηχανημάτων για να φτάσουν στα αυτιά σας έχει ο Αλέξανδρος Ολάσης. Και την ευθύνη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο έχει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες για όσους μπορείτε να μας ακούτε μέσα από ραδιοφωνικές συσκευές εδώ στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τα υπόλοιπα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα και λίγο την Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή AirTeco για να μας ακούσετε. Εάν δεν το έχετε κάνει, λέτε τι να σας πω. Τι να πω. Ειλικρινά, τι να πω. και 2-6-9-5-0-33-0-22 είναι τα τηλέφωνά μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε ό,τι θέλετε. Να σας πούμε και πώς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AirTeco αν δεν την έχετε ακόμα εγκαταστήσει. Δεν θέλετε να μας ακούτε, να μιλάμε στα τηλέφωνα, να πεις ρε φίλες, ακούμε τόση ώρα, να σας ακούσουμε. Οκ. Okay. Μήνυμα. Email. airzakinthu@air.gr και airazak1@yahoo.gr. Δεν θέλετε ούτε email. Social. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Μας βρίσκεται σε όλα τα social ως Air Zakynthou. Θα σας ζωρίσουμε λίγο, κάπου αγγλικά, κάπου ελληνικά, θα το βρείτε πάντως. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Δεν θέλετε στα social. Τι άλλο να κάνουμε και εμείς, σπαθιά να καταπιούμε, φωτιές, δηλαδή τι άλλο να κάνουμε.

Σήμερα είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, γιορτάζει ο Σεραφείμ και η Σεραφημία. Η Σεραφίνα, ο Σεραφίνο γιατί δεν γιορτάζει που είναι και τις... φοβερό. Έχει διαβάσει Σεραφίνο, Αλέξανδρε. Πού το βρήκες, εντάξει, πού το βρήκες. Έχεις, φοβερός ο Σεραφίνο. Λοιπόν, ο Ιώβ, η Ιωβία και η Ιώβη, αυτό που λένε Ιώβια υπομονή, το έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει ούτε Ιώβια υπομονή. Τι σας μάθαμε στο σχολείο, ρε. Ω Χριστέ μου. Και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Βγείτε έξω, ακονίστε μαχαιροπύρουνα και κουτάλια, σαβουρώστε σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι Παγκόσμια. Και άμα σας πούν, μα είσαι σε... Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και θα πας μετά, πότε πάνε Παρασκευή συνήθως στο διατροφολόγο, πότε πάνε, όποτε έχουν κανονίσει. Λοιπόν, όσοι έχετε ραντεβού και σήμερα από Δευτέρα, λέω όσοι έχουν κανονισμένα ραντεβού, πες σήμερα είναι την προχθές, αύριο, αντίπροχθες, την Τετάρτη, όποτε θέλετε, τέλος πάντων, όποτε έχετε ραντεβού, ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Τέλος. Δεν θα πάμε εμείς παγκόσμια κοντρά σε παγκόσμιες ημέρες και θεσμικά και θεσμούς. Για να μαζευτούμε λίγο.

στην επικαιρότητα τώρα. Έχουμε την απίστευτη ιστορία, απίστευτη ιστορία στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου έχουν συλληφθεί ένας 54χρονος και μια και η σύζυγός του για την ενέδρα, για την ενέδρα θανάτου σε ένα παιδί 21 ετών. Είναι απίστευτη ιστορία που είναι γύρω από όλο αυτό. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Μέσα σε άκρες είναι ότι ο 54χρονος έστησε αυτή τη φωνική ενέδρα στον 20χρονο, 21 ετών ήταν το θύμα, στο ίδιο σημείο όπου πριν από 3 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του, ο 17χρονος γιος του, σε τροχαίο δυστύχημα, και ο δράστης θεωρούσε ότι υπεύθυνος για το θάνατο του γιού του τον άνθρωπο τον οποίο και σκότωσε εχθές. Μια απίστευτη ιστορία, θα τη δούμε στο δεύτερο μέρος. Βυθίστηκε ένα πλοίο βόρεια της Άνδρου, είναι σόι και η εννέα ναυτική. Έχει ένα φοβερό βίντεο το Earth News από την επιχείρηση διάσωσης, την ώρα της επιχείρησης διάσωσης. Ο πόλεμος, τώρα η κεχηρία, πια η κεχηρία. Ο Τραμπ βγαίνει και λέει ότι διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Το Ιράν πρέπει να καθίσει, λέει, στο τραπέζι των συνομιλιών, λέει ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πάει στο Πεκίνο και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα παγκοσμίως.

Για κάντε εικόνα αυτή να τα βρούνε. Εκείνοι, έτσι όλοι, ο Τραμπ και όλοι, να κάτσουν με ο Τραμπ και όχι να βάλουν τους παρατρεχάμενους και μετά να χορεύουν σιρτάκι. AI, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό. Θα πέσει πολύ γέλιο. Και αν δεν έχετε ξεκινήσει, για ξεκινήστε να καθαρίζετε οικόπεδα. Γιατί έρχεται η καμπανά, καμπαναριό ολόκληρο.

Ξεκινάμε με την καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μιλώντας στη Βουλή. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδιάγνωστο ένα στα τρία περιστατικά διαβήτη, το πρόγραμμα όπου συμμετέχει η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε σε μια ψυμαχία με το Ιράν. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικηγορικό Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Τα νέα. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό από την ενέργεια. Παμβότιδα, γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Για το Ιράν, τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων.

απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις, αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακαινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο και κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση, σώπα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια, ναι. Και η έκθεση που συνδέει ΟΤΑ και κεντρική διοίκηση με την αγορά. Ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης έχει πάει στο Αμπουντάμπι. Το άλλο μανιφέστο σχιακαντάρι τι έλεγε το 2015 ο Τσίπρας.

Η εφημερίδα των συντακτών. Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις μέρες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. ΓΕΣΕΕ, συγκυβέρνηση ΠΑΣ και ΔΑΚΕ το νέο Προεδρείο. Η ιστορία επισκηνής, ο τελευταίος αντάρτης του γράμμου στο θέατρο.

ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον υπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. ΕΔΙΕ, Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα, νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιυπεριαλιστικής δράσης. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936, σήμερα η μεγάλη πολιτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος τύπος. Στα Σκαριά, νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια. Οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο σε φοιτητικές εστίες. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Παγκράτη vs. Νέος Κόσμος, μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές.

το μανιφέστο. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη Σκευαουρία Νοβάρτης Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει το Μητσοτάκη. Εδέησε να καλέσει τη Χαλκιά, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Η ΑΔΕ απαντά στην Τιχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η-26, οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Καστανίδης versus Ανδρουλάκη, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή, λίγη τσίπα.

χόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά των τρόμων τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία με σίλικον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ο λόγος. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα στο Ιράν. Ριζική ανάπλαση της εισόδου της Ελευσίνας από την περιφέρεια Αττικής, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά. Τι άλλαξε στον τουρισμό, διεθνή τάση για μικρότερης διάρκειας ταξίδια. Ευρωπαϊκή αγορά πρώτων πυλών, απειλή στάσιμο πληθωρισμού. Ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτη σε αυξήσεις η Ελλάδα τον Απρίλιο. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 76 κρούσματα αυτόδους πυρετού σε 116 εκτροφές της Λέσβου. ΠΑΣΟΚ, κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Κυριάκο Πιερακάκη για το Ταμείο Ανάπτυξης. Ανάκαμψης. Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Στην Ελλάδα εντός του έτους ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα ακόμα θέμα από την Εστία.

Political. Δίκοπο μαχαίρι. Το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι. Επίσκεψη για εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων σε αμυντικό και ενεργειακό τομέα. Ηχηρό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη. Η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Σταμάτης Πουλής για καταδίκη Πολάκη. Πλέον υπάρχει σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα για αυτόν και τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνέντευξη στην Political του Παντελεήμονος, του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής. Στη Ροδόπη, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν επί δεκαετίες με αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία. Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου. Μυστήριο, τι δουλειά είχε με το ράμα στη Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

ναυτεμπορική. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμό στο 5,8%. Η Realpolitik κατησχύει πλήρως του διεθνούς δικαίου. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Πάμε σε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε αθλητικά. Sport Day. Και πώς να το χάσει. Πάρτι του Ολυμπιακού και 3-0 με κατοστάρα μέσα στο Πριγκιπάτο κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό. 105-82. Το 82-105. Πέμπτο σερί Final Four για τους Πειραιώτες και πρώτη φορά σκούπα στο Best of Five. Επίδειξη δύναμης από την αρμάδα του Μπαρτζόκα που παράλληλα με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έστειλε και μήνυμα κούπας στους πιθανούς αντιπάλους της. Μια νύχτα μόνο, με νίκη απόψε ο Παναθηναϊκός καθαρίζει τη Βαλένθια και παίρνει το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.

πρωταθλητής. Έκσταση, θρύλε μόνο εσύ, επόμενη στάση ΟΑΚΑ και Κούπα. Σαρωτικός ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε τη Μονακό στο Πριγκιπάτο και προκρίθηκε με 3-0 στο Final Four. Συγχαρητήρια της ΠΑΕ για την πρόκριση, Μονακό Ολυμπιακός 82-105. Μπαρτζόκα, θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Γουόκαπ, αυτή η ομάδα χτίστηκε για να το σηκώσει. Έρωτας των Γάλλων για Γιάρεμτσούκ είναι απίστευτα αποτελεσματικός, απόλυτα αφοσιωμένος στην πίεση. Άρεσαν στο Μέντι, Ποντέρσε και Λουίς όσο έπαιξαν. Τους υπολογίζει για τη νέα μάχη με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Υποψήφιος ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα. Μπρούνο αντί του Ορτέγκα.

Ώρα των σπορ. Δίψα και πίστη. Το Football Meets Data δίνει την ΑΕΚ φαβορή για να μπει στη League Phase του Champions League. Όλοι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με κανένα σενάριο, παρά μόνο με τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το πώς θα πάρει η ομάδα τους 3 βαθμούς. Πέταξε για το ευρωπαϊκό με Νάναλη στη διάθεσή του, με Νάναλη στη διάθεση του coach Σάκοτα, πάνω από 500 γενοσίτες αύριο στο πλευρό της ομάδας. Live Sport. Σκούπα κατά κόκκινη και τρίτο μπασκετικό τσουνάμι από τον φοβερό Ολυμπιακό που διέλυσε στο Πριγκιπάτο 82-105 τη Μονακό και με 3-0 πέρασε αέρα στο Final Four. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σκούπα απόψε. 9 και 4 είναι το αγώνας του Παναθηναϊκού. Τελειώνει τη Βαλένθια και προκρίνεται στο Final Four του T-Center. 4 μεταγραφικές προτεραιότητες. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικό στη βασική λίστα του Παναθηναϊκού. Προς Δυνάμο Ζάκρεπ, ο Γετβάη γράφουν στην Κροατία. Στους ισχυρούς των play-off του Champions League, αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ θα είχε τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 πρωταθλήτριες για τα 5 εισιτήρια στη League Phase. Και Metro Sport. Ελπίδες, Γιακουμάκης και Χατσίδης ανέβασαν ρυθμούς ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πως θα μπορέσουν να αγωνιστούν πριν τη λήξη των play-off. Αποθέωση των τσέχικων μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Παυλένκα, ο ήρωας του ΠΑΟΚ. Κοντά στην έξοδο, μόνο με θαύμα θα συνεχίσει την καριέρα του στους κίτρινους ο Γαλανόπουλος. Δεν ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη. Πέθανε ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ, για τον θάνατο του σπουδαίου Πορτορικανού σέντερ σε ηλικία 62 ετών. Θέλει να τελειώνει, ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει τη δεύτερη νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση χωρίς το άγχος τρίτου αγώνα στην τετράδα, Μπούτσκος στο Περιστέρι με μεγάλο κίνητρο απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα και συνοχή.

0: Γιάννης Αϊβάζης. Έχει φάει πακέτα το παιδί, έτσι. Δηλαδή φαίνεται, δεν είναι μετά το χωρισμό. Το κεφάλαιο του γάμου δεν έχει κλείσει. Οι δηλώσεις για τη νέα σχέση και η ενόχληση με τις φωτογραφίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Γιάννης Αϊβάζης μίλησε πρώτη φορά για τη νέα του σχέση, ξεκαθαρίζοντας πως διανύει μια πολύ όμορφο περίοδο στην προσωπική του ζωή, χωρίς να αποκλείει ένα δεύτερο γάμο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου, ο Γιάννης Αϊβάζης είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ωστόσο αυτή τη φορά δεν έκρυψε πως βιώνει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είπε αρχικά ο ηθοποιός, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύντροφό του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να μετατρέπεται η προσωπική του ζωή σε δημόσιο θέαμα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι νομίζω πως η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Ποτέ δεν μου άρεσε να βλέπω τη ζωή των άλλων από την κλειδαρότρυπα και έτσι δεν μου αρέσει να βλέπουν και οι άλλοι τη δική μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ενοχλήθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης, λέει, με φωτογραφίες. Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διακριτικότητας, τονίζοντας πως ενοχλείται όταν καταπατώνται προσωπικά όρια. Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ κάτι, ούτε να παραδεχτώ κάτι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με ενοχλεί όμως όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα. Αν εγώ ή η σύντροφός μου δεν δίνουμε δικαιώματα για οποιοδήποτε πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να σηκώσει το τηλέφωνό του και να σε βγάλει φωτογραφία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σωστό είναι, αλλά είναι και τι δικαιώματα έχεις δώσει μέχρι τώρα, κατάλαβες. Μπορεί όχι εσύ, μπορεί η σύντροφος, ρε παιδί μου.

0: Δανάη μπάρκα. Αυτή έχει βαλθεί να γίνει πιο από την Αθηνά Οικονομάκου. Δεν βάζει κόλλο κάτω, όλο γυρνάει και μιλάει. Το κόψιμο της εκπομπής ήταν η πιο δύσκολη στιγμή μου. Α, ότι κόπηκε η εκπομπή της. Εγώ νομίζω ότι την έπιασε κόψιμο στην εκπομπή. Λοιπόν. Δεν το συζητάμε. Καταρχάς λέει όλα αυτά τα χρόνια χωρίς τη στήριξη του καναλιού, και όταν λέω κανάλι δεν εννοώ μόνο την ομάδα, εννοώ τον πρόεδρο. Είχαμε λέει 25 εκπομπές. Γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης και εμένα προσωπικά και την εκπομπή τη στήριξε. Και όχι απλά τη στήριξε. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα 4,5 χρόνια, 5, μια εκπομπή που έγραψε τη δική της ας πούμε πορεία χωρίς τη στήριξη του ανθρώπου που έχει το κανάλι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτό λέει είναι αυταπόδεικτο και αντικειμενικό. Αλλά θα μπορούσα να το αναλύσω αυτό τόσο πολύ. Ξέρεις πόσα και παράπονα και αδικίες και έχει πολλές πλευρές στο μέσα μου. Ο Χριστέ μου έχει πολλές πλευρές στο μέσα της. Συντεριάζει με το έξω της. Θα μπορούσα λοιπόν λέει αυτά κάποια στιγμή να κάτσω και να στα πω όλα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το τι έγινε. Να μιλήσω με παραδείγματα, με νούμερα, με ό,τι θες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Νομίζω ότι δεν θα έμπαινα στη διαδικασία. Εντάξει λέει. Αν κάποια στιγμή μου γυρίσει το μάτι, θα βγω κι εγώ και θα πω παιδιά τι λέτε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το έμαθα 3 μέρες πριν το πω στους συνεργάτες μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εγώ το μάθαμε μια Παρασκευή απόγευμα. Γιατί πληθυντικός ευγενία στον εαυτό της. Διότι κάναμε λέει το ραντεβού που έπρεπε. Μας ανακοινώθηκε ότι χαιρετάμε 9 Μαΐου που εμείς θα τελειώναμε ας πούμε 5 Ιουνίου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και αποκάλυψε τι συνέβη. Μόλις το έμαθαν οι συνεργάτες της, αλλά και για όσα αρνητικά σχόλια άκουσαν για το αποχαιρετιστήριο πάρτι που έκανε σπίτι της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στένο του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή η διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
9: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακύνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
10: Earth Zakinfo.
11: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύρθου. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου τώρα είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι τα, οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, εδώ στα Επτάνησα και στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ και σε ολόκληρο βέβαια τον πλανήτη. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@er.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι για το δικό του θέλει.

0: Λοιπόν, είπαμε την πρώτη ώρα για αυτό το απίστευτο περιστατικό, την είδηση, το οποίο συνέβη στην Κρήτη. Το πώς θα μας τα πει τώρα, είναι μαζί μας πρώτα απ' όλα να τον καλημερίσουμε ο Γιώργος Παπαδάκης. Καλημέρα, yeah, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ισάκη.
0: Τι είναι αυτό πάλι, είναι βεντέτα, είναι αυτοδικία, είναι τι έχει συμβεί?
1: Εντάξει, δεν είναι βεντέτα. Υπερβαίνει, και αυτό είναι που παγώνει τον κόσμο, Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Υπερβαίνει αυτό το κακώς εννοούμενο εθνικό δίκαιο. Και το λέω αυτό γιατί ο θάνατος του παιδιού του σημερινού δράση, του χθεσινού δράση, δεν ήταν εσκεμμένος. Δηλαδή το θύμα το χθεσινό δεν σκότωσε επί τούτου το παιδί του δράση.
0: Να πούμε τι έχει συμβεί, ποιο είναι το story.
1: Ναι. Το 2023, πριν 3 χρόνια δηλαδή, τα παιδιά καταρχήν ήταν φίλοι.
0: Α, ήταν και φίλοι.
1: Βεβαίως, έκαναν παρέα μαζί. Ένα βράδυ λοιπόν, ένα μοιραίο βράδυ όπως θα παιδί, 23 Οκτωβρίου 2023, είχαν βγει βόλτα στο Ηράκλειο. Η Αμουδάνα το Ηράκλειο είναι δίπλα, είναι αστικό συστό, το ίδιο πράγμα, είναι άσχετα η Αλωνδίνη.
0: Ναι.
1: Είχαν κατέβει στο κέντρο του Ηρακλείου, διασκέδασαν. Επιστρέφοντας λοιπόν προς τη γειτονιά τους, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε το θύμα το χθεσινό, ο 21χρονος Νικήτας, έφυγε από τον έλεγχό του, προσέκρουσε σε μια κολόνα φωτισμού και τα δύο παιδιά κατέληξαν στη ΜΕΘ, και τα δύο έτσι, βαριά τραυματισμένα. Δυστυχώς ο νεαρότερος ήταν μαθητής της Λυκείου, ο Γιώργος, το παιδί του δράστη, δεν τα κατάφερε, ύστερα από 19 μέρες στη ΜΕΘ, απεβίωσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Από εκείνη την ημέρα, ο άνθρωπος αυτός, ο δράστης,
0: ο χρεσινός, ο 54χρονος,
1: δεν μπορούσε, ακριβώς ο 54χρονος, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απώλεια του γιου. Ακούγονταν και ο ίδιος, αλλά και από το δικό του περιβάλλον, να εκτοξεύονται κατηγορίες σε βάρος του θύματος, του χρεσινού θύματος, του 21χρονου, 18 ετών ήταν τότε το παιδί.
0: Ναι.
1: Ότι έτρεχε, ότι δεν σεβόταν τη ζωή κανενός και ότι έχει ευθύνες, σε πάση περιπτώσει, με την απώλεια της ζωής του παιδιού. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά να τη διαχειριστεί όποιος γονιός, να κάνει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να πάμε στο ίχνος της βεντέτας, απέχει παρασάγκα. Δεν είναι βεντέτα αυτό. Είναι κάτι άλλο.
0: Και τι έκανε ο 54χρονος, δηλαδή το σχεδίο, τώρα, τι έκανε πρώτα απ' όλα να μας πει?
1: Ναι, πρόσεξε, καταρχήν να το πούμε αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά. Καλά, εδώ μιλάμε για την κατάληξη.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαν υπάρξει και άλλα επεισόδια. Και μάλιστα ένα, τα Χριστούγεννα του 24, ήταν ένοπλο. Γιατί επιτέθηκε σε βάρος του θύματος, στο σπίτι του, τη στιγμή που επέστρεφε. Τη βραδιά των Χριστούγεννων, μάλιστα, το επέστρεφε σπίτι του από κάποιο φιλικό σπίτι. Το χτύπησε με καδρόνι, αντέδρασε ο νεαρός, αντεπιτέθηκε, βγήκε η αδελφή του θύματος. Κυνήγησαν μαζί το δράστη και τότε έβγαλε πάλι το περίστροφο, αυτό το περίστροφο με το οποίο κατέληξε να σκοτώσει, και τους πυροβόλησε μία φορά. Γίνει καταγγελία στην αστυνομία, είχε συλληφθεί ο δράστης τότε. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σχέση με το επεισόδιο, και αυτό γιατί το θύμα το χθεσινό δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει ποιος ήταν εκείνος που το επιτέθηκε. Αντίθετα, η αδελφή τον είχε κατονομάσει, αλλά προφανέστατα δεν αρκούσε αυτό για να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Οπότε το θύμα δεν ήθελε και να το συνεχίσει, δηλαδή.
1: Προφανώς, ναι. Δεν ήθελε να το συνεχίσει. Το αποτέλεσμα ήταν να το επιβληθούν ασφαλιστικά μέτρα, να μην πλησιάζει την οικογένεια, ούτε τα μέλη της οικογένειας του θύματος, στα 100 μέτρα. Ξαναλέω, αυτό ήταν το επεισόδιο που κορύφωσε την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν και άλλα περιστατικά. Και μάλιστα μας έλεγε χθες η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, κυρία Σπανάκη, ότι τα δύο παιδιά, δηλαδή το θύμα και η αδελφή, πήγαιναν πολύ συχνά στο γραφείο της, ζητούσαν συνδρομή νομική σε κατάσταση απελπισίας. Τώρα, το αν είχε προσχεδιάσει ο δράστης χθες να σκοτώσει ή σε προγενέστερο χρόνο και δεν του βγήκε ή σε μεταγενέστερο, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το δεδομένο είναι ότι χθες το απόγευμα, εκεί στην Αμουδάρα, περίπου στις 7, έκλεισε με το αυτοκίνητο του νεαρού. Ο νεαρός κατάλαβε τι πρόκειται να συμβεί, προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο, έτρεξε, δέχτηκε 4 σφαίρες, κάποιες στο στήθος, κάποιες στην πλάτη, από το εξάσφαιρο περίστροφο του δράστη, και πέθανε επί τόπου. Δηλαδή τον παρέλαβε το ασθενοφόρο, όπως μας είπαν οι γιατροί του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός.
0: Οπότε βγήκε ο νεαρός και προσπάθησε να γλιτώσει.
1: Υπήρχε κλείσει το δρόμο, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά ο άλλος, ο 54χρονος, ήταν αποφασισμένος και τραβήξε ήδη το περίστροφο. Είχε πυροβολήσει ήδη δύο φορές, πυροβόλησε άλλες τέσσερις, άδειασε δηλαδή τη γεννηστήρα του περίστροφου. Έτσι, οι τέσσερις σφαίρες βρήκαν το νεαρό και ήταν όλες μοιραίες. Στο στήθος και στην πλάτη.
0: Άκου τώρα, δηλαδή... Είναι, από πού να το πιάσεις τώρα, ότι είναι τραγικό.
1: Δεν μπορείς, είναι μια τραγωδία, πιάσεις, γιατί είναι, ναι. Και ο δράστης βίωνε μια τραγωδία. Αλλά εκείνο που δεν γίνεται κατανοητό είναι ακριβώς αυτό που είπα στο ξεκίνημα, Αντρέα, ότι δεν έχει να κάνει με εθνικό δίκαιο. Δηλαδή
0: όχι.
1: Δεν έχουμε σκεμμένο φόνο για να εκδικηθείς με φόνο. Έχουμε ένα δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το οποίο το έχει χρεώσει ως φόνο πιθανότατα ο 54χρονος.
1: Ναι, γιατί και πρόσεξε, μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία πέφτουν στο ίδιο αυτοκίνητο. Δεν είναι ότι συγκρούστηκε το χθεσινό θύμα με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ότι τον χτύπησε.
1: Νεαρού, και... Οπότε να πούμε ότι έχει κάποιες ευθύνες κλπ. Πέφτουν στο ίδιο αυτοκίνητο. Προφανέστατα και δεν ήθελε να συμβεί, γιατί παραλίγο να σκοτωθεί και αυτός τότε. Έτσι. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί όμως ο 54χρονος. Προφανέστατα δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε.
0: Το έχει χρεώσει ξεκάθαρα στο.
1: Το χρέωσε στο νεαρό, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε την κατάληξη αυτή που είχα.
0: Τώρα...
1: Παρά τα ασφαλιστικά μέτρα, παρά τις νομικές παρεμβάσεις.
0: Βλέπεις να. Τώρα, που... τώρα υπάρχει πάτημα για βεντέτα. Βλέπεις να ανοίγει, υπάρχουν απειλές από την άλλη οικογένεια.
1: Δεν υπάρχουν απειλές. Δεν υπάρχουν απειλές, αλλά υπάρχει πίκρα. Και πολύ έντονη υπάρχει πικρία.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουν πού θα οδηγήσει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Τώρα για το 54χρονο τι είπε, ότι έκανε το χρέος του, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του.
1: Εντάξει, είπε χθες στην προανάκριση, από ό,τι μάθαμε,
0: ναι,
1: ότι σαφώς θεωρούσε ότι το θύμα το χθεσινό ήταν υπεύθυνο και ότι από εκείνη τη μέρα αυτός δεν είχε ζωή πια. Ζούσε μόνο για να πάρει εκδίκηση, τα είπε αυτά. Και είπε μάλιστα επιπλέον ότι δεν μπορούσε να το βλέπει, το θεωρούσε πρόκληση και μόνο το ότι κυκλοφορούσε και ότι αυτός ζούσε και ότι διασκέδασε και ότι διασκέδασε ότι ζούσε τη ζωή του ενώ το δικό του παιδί ήταν στο κόμμα.
0: Η γυναίκα του.
1: Και να πούμε, έχει συλληφθεί και η σύζυγος. Έχει συλληφθεί γιατί επέβαινε στο αυτοκίνητο της τηλεφώνου. Ήταν μαζί δηλαδή με το δράστη.
0: Άρα ήταν οργανωμένο κανονικότατα δηλαδή. Ναι, απλά περιμέναν τη στιγμή.
1: Ναι, απλώς δεν ξέρουμε αν όντως ήταν στιγμιαίο, δηλαδή τον είδαν εκείνη τη στιγμή και είπαν «Α, τώρα μπορούμε
0: ναι,
1: να το
0: ναι,
1: κάνουμε».
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ή, αν, ναι, αλλά εξετάζεται, ναι, εξετάζεται προφανώς η κατηγορία της συναυτουργίας. Αυτή είναι η βαρένη προαναφερικά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η δικαστική λειτουργία θα ψάχνει και το ενδεχόμενο εξηγητής αυτοργίας. Έτσι, αλλά αυτά θα τα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Θα προσαχθούν και οι δύο εδώ στο δικαστικό Μεγάλο Ηρακλείο. Και θα δούμε τι θα αποφανθεί, ξαναλέω, η δικαιοσύνη.
0: Είναι πραγματικά πολύ... Είναι τραγωδία. Είναι ορισμός της τραγωδίας.
1: Ναι, ναι, με την πλήρη ανία.
0: Ναι, ναι, ναι, σε όλα.
1: Και δεν ξέρουμε αν όντως ο φόνος του παιδιού είναι η κάθαρση. Μπορεί να είναι... Εντάξει, τώρα είναι σπέκουλα.
0: Να σου πω, εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Εσύ τώρα εκεί το... όταν λες πικρία...
1: Να πω να μείνει εκεί ή έχουν χαθεί δύο παιδιά.
0: Και ποιος θα μας ακούσει, ό,τι το λέμε.
1: Ναι, ναι, δύο παιδιά 17 και 21 ετών. Είναι... Από ένα δυστύχημα που είχε συνέχεια.
0: Το οποίο χρέωσε ο άλλος ως... Είσαι εσύ φταίς που δεν έχω το παιδί.
1: Δεν μπορούμε να μπούμε στην ψυχολογία του γονιού που χάνει το παιδί του. Δηλαδή μην ασκούμε και εκεί κριτική.
0: Όχι βέβαια.
1: Κάνουμε κριτική.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα διαχειριστεί εύκολο ο ανθρώπινος γονιός. Πραγματικά.
0: Τι να πω, πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό το που έχει συμβεί. Καλή συνέχεια να σου πω Γιώργο και κουράγιο
1: παρόμοιο,
0: γιατί είναι, δεν μπορείς να μην μπεις, να μην θες δεν θες.
1: Ναι, ναι, μπαίνεις, ναι, ναι, ναι, δεν γίνεται να μην κάνεις σχόλιο.
0: Ναι. Ναι, και όχι σχόλιο, δηλαδή μπαίνεις στη θέση ή του ενός ή του άλλου ή...
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς,
0: είναι,
1: ακριβώς.
0: Είναι άστο να πάει.
1: Μα τα ακούμε για την κοινωνία, είναι, οι απόψεις είναι διφορούμενες. Ναι. Δεν κατακρίνουν το δράστη, γιατί ναι, χάθηκε ένα παιδί 21 ετών. Δάμπα.
0: Κάποιοι του δίνουν άλοθη, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά κάποιοι λένε για ελάτε ρε παιδιά στη θέση του.
0: Ναι.
1: Έχασε το γιο του, τρελάθηκε, του γύρισε το μυαλό. Ξέρεις αυτές οι κλασικές φράσεις, οι οποίες όμως έχουν έδραση στο προκείμενο.
0: Καλά, βέβαια.
1: Προφανέστατα.
0: Εννοεί...
1: Μπορεί να μην τρελάθηκε να το πω για να είναι ψυχιατρικό περιστατικό, αλλά προφανώς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ναι. Οπότε χρειαζόταν και κάποια συνδρομή, κάποια άλλη διαχείριση.
0: Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, η οποία δεν υπήρξε από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και δεν αντιμετωπίστηκε.
1: Θα ήθελε κάποιον άνθρωπο να το συμβουλεύσει, κάτι, να τον κρατήσει.
0: Είναι. Σε αυτά θα μπουν άλλες εκπομπές τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσουμε τώρα. Πω και αυτό και Παναγία μου. Θα έχουμε ιστορίες πάλι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, Αντρέα.
0: Καλή συνέχεια, αδερφέ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, επειδή ακούγονται διάφορα σχετικά με το τι θα συμβεί, εκλογές, πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, τι είναι αυτό. Έτσι και αλλιώς, όλη αυτή η περίοδος πλέον είναι προεκλογική. Δηλαδή, για να μην πω ότι έχουμε ήδη μπει, μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια μακρόχρονη προεκλογική περίοδο. Το 27 έτσι και αλλιώς θα γίνουν εκλογές. Οπότε σιγά σιγά καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλες οι κινήσεις, αν όχι όλες, η πλειοψηφία των κινήσεων και της κυβέρνησης και των κομμάτων που, της αντιπολίτευσης, είναι, έχουν προεκλογικό χαρακτήρα. Ήδη ξεκίνησε αυτό. Ακούς διάφορες προτάσεις για 35ωρο ο ένας, για τετραήμερη εργασία, και τελικά βγήκε, γιατί το λέω έτσι, επειδή απασχόλησε πάρα πολύ η πρόταση του Πασόκ για το 35ωρο. Βγήκαν να δώσουν διευκρινήσεις διάφορα στελέχη του Πασόκ σε διάφορες εκπομπές, λέγοντας το ένα ή το άλλο ή το δεν ξέρω εγώ τι. Άρχισαν λοιπόν, μάλλον είδαν ότι δεν βγαίνει όπως το έχουν προτείνει, και αυτό που τελικά είπαν είναι ότι εμείς το προτείνουμε αυτό για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαία θεωρείται μια επιχείρηση η οποία έχει μέχρι 9 υπαλλήλους. Κατάλαβαν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 9 υπαλλήλους προφανώς δεν μπορούν να το διαχειριστούν το τετραήμερο, να το πω τώρα, όπως και να το πούμε. Οπότε βγαίνουν, κάνουν μια ανακοίνωση, λένε ο τετραήμερο γίνεται ντόρος, και μετά αρχίζουν και βγαίνουν στα παράθυρα προσπαθώντας να το εξηγήσουν. Η εξήγηση που δίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε όσες εκπομπές πηγαίνουν είναι ότι αυτό που μόλις είπα, ότι αφορά όχι τις μικρομεσαίες αλλά τις μεγάλες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα η παγίδα, να το πω εδώ, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι βγαίνουν και κάνουν μια τέτοια πρόταση χωρίς να έχουν, δηλαδή βρήκα εγώ τα στοιχεία και άλλοι συνάδελφοι, γιατί όταν σου λέει 35, λες α, ωραία, κάτσε να δούμε, και μετά αρχίζουν τις διευκρινήσεις και λένε για μεγάλες και μεγαλύτερες κλπ. Και τι βλέπεις? Ότι στον επιχειρηματικό τομέα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που έχουν μέχρι 9 εργαζόμενους, είναι το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 95. Οπότε αυτούς τους βγάζεις έξω. Οκ. Και λέω εγώ τώρα, αυτό γιατί δεν είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα απ' όλα έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά από μόνο του, είναι άνισο και ως προς τον εργοδότη και ως προς τον εργαζόμενο. Γιατί ένας εργοδότης που έχει 9 άτομα, 9 υπαλλήλους, δεν μπορεί τους 9 να τους κάνει 11 και να πληρώνει από την επόμενη μέρα που θα γίνει, ας πούμε, κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, που εντάξει, αν το φέρει, γιατί πολλά λέμε προεκλογικά, τίποτα δεν γίνεται μετά. Αλλά λέω εγώ τώρα, πες ότι βγαίνει το ΠΑΣΟΚ, λέμε τώρα. Μην αρχίσετε τώρα, λέμε. Κάνουμε ένα σενάριο, έτσι να έχουμε μια υπόθεση εργασίας, ρε παιδί μου. Θα μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και λέει 35ωρο. Το 35ωρο λοιπόν θα γίνει πού? Στις μεγάλες και μεγαλύτερες. Οι μικροί δεν μπορούν, που σημαίνει ότι ο μικρός για να ακολουθήσει την οποιαδήποτε εταιρεία, ή το δημόσιο, αν το κάνει στο δημόσιο το ΠΑΣΟΚ, που δεν έχει κανένα θέμα, έχει κάνει και άλλα και άλλα στο δημόσιο χρόνια τώρα. Λοιπόν, βγαίνει και λέει ότι 35ωρο. Άρα τι κάνει? Καταδικάζει σε λουκέτο το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Γιατί καμία μικρομεσαία επιχείρηση δεν θα μπορέσει να δώσει, να προσλάβει άλλους 2 με 3 για να μπορέσει να βγάλουν, να μπορέσουν να δουλεύουν 35 ώρες και να βγαίνει η παραγωγή, την όποια παραγωγή έχει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Δηλαδή υποχρεώνει το μικρομεσαίο, είναι, αυτό και αν είναι χτύπημα στη μεσαία τάξη, υποχρεώνει το μικρομεσαίο με αυτή τη λογική, την οποία τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε, έτσι, να προσλάβει άλλους 3 για να μπορέσει να δουλεύει, να βγάλουν τις ώρες που απαιτούνται μέσα στην εβδομάδα από τους εργαζόμενους, αφού θα δουλεύουν 35 ώρες. Άρα λουκέτο, δεν θα βγει κανείς. Άρα ποιος ευνοεί? Το δημόσιο πάλι. Πάμε να γιγαντώσουμε το δημόσιο, το κάνουμε χειρότερο από ό,τι είναι, και τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να το κάνουν. Όχι μόνο μπορούν, μπορούν και να το επιβάλλουν. Γιατί έχουν 1002 άλλα που κέρδη που μπορούν να το κάνουν. Αντισταθμιστικά, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Στο μικρομεσαίο, ό,τι αντισταθμιστικό και να του δώσεις, δεν μπορεί τους 9 να τους κάνει 12. Μιλάμε ότι πρέπει να προσλάβει το 1/3 του ήδη υπάρχοντος προσωπικού του. Και όταν ένας υπάλληλος παίρνει 1000 ευρώ στο χέρι, δεν κοστίζει στην επιχείρηση 1000. Κοστίζει τα διπλάσια, κοστίζει 2000. Λοιπόν, γιατί το λέω? Επειδή θα ακούσουμε πολλά. Και θα ακούσουμε πάλι και ότι και λεφτά υπάρχουν και λεφτόδεντρα και θα πηγαίνει και θα κόβει ο καθένας λεφτά, ή θα πηγαίνει, θα ξύνει τον τοίχο και θα βγάζει 500 ευρώ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή θα βαράνε νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές ή... Λοιπόν, να μην έχουμε κοντή μνήμη. Έτσι, να μην έχουμε κοντή μνήμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τις τοπικές. Βέβαια εκεί πάμε ένα χρόνο μετά. Εντάξει. Αλλά αυτή η ρημάδα, η μνήμη ή το, επειδή το έχει αυτό ο Έλληνας, δηλαδή όπου ακούει ωραία λόγια εκεί θα πάει. Δεν θα κάτσει να σκεφτεί τις συνέπειες ή το πόσες φορές το έχει πληρώσει, το ότι έτρεξε τρέχοντας τα σάλια του πίσω από κάποιους που του λέγαν ωραία λόγια, το τι έγινε μετά και το τι πλήρωσε μετά. Αυτό πληρώνει μια ζωή αυτή η χώρα. Θέλει μόνο ωραία λόγια και ψευτοεπαναστάτες. Α, ναι, έχει και αυτό. Και τους ψευτοεπαναστάτες, αυτούς και αν τους έχουμε πληρώσει. Γιατί θεωρούν επανάσταση το να λες όχι σε όλα. Η άρνηση νομίζουν ότι είναι επανάσταση το όχι σε όλα. Εμένα που δεν είναι. Επανάσταση είναι και αυτό που μπορείς να κάνεις μέσα από το κατεστημένο, θα πω εγώ, για το καλό του τόπου, για το καλό μερίδας κόσμου, για το καλό, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε. Αυτό είναι επανάσταση. Το όχι σε όλα δεν είναι επανάσταση. Η άρνηση σε όλα δεν είναι επανάσταση. Το να λες μπούρδες από μας ψεκάζουνε μέχρι τα εμβόλια και να είσαι κατά των εμβολίων στον άνθρωπο, αλλά να είσαι υπέρ των εμβολίων στα ζώα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό δεν είναι, δεν είσαι σκεπτόμενος, το αντίθετο είσαι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και όποιος φτάνει μετά να κάνει μια σύγκριση το τι έχει βιώσει μέχρι τώρα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν ήταν ο τάδε, ας πούμε, αντί του τάδε στην εξουσία, και τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. Δεν υπάρχει αλάνθαστος κανένας. Ούτε είναι καλώς γεννόμενα όλα μέχρι τώρα. Εχθρός του καλού, του κακού, του μέτριου είναι πάντα το καλύτερο, όπως και να έχει. Αλλά λίγο βουτάμε λίγο. Πώς λένε πριν μιλήσει, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό σου, μην την πεις πάλι. Έτσι. Να σκεφτόμαστε λίγο και πού θα πάει. Τι επίπτωση έχει αυτό εκεί μόνο σε εμάς και στα παιδιά μας. Γιατί εμείς πληρώνουμε τις εξυπνάδες των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Με τους κουτόφραγκους να φάμε, να κάνουμε, να δείξουμε ότι φάγαμε την κρίση. Η δικιά μου η γενιά και η επόμενη. Ενώ την έχουμε φάει, πάμε να την ξανακάνουμε τώρα. Λέω εγώ τώρα. Μετά η δική μου η γενιά χρέωσε τα παιδιά μας. Γιατί με επαναστάτησε και θα χορεύανε με τα νταούλια. Χρέωσε τα παιδιά μας. Γιατί με επαναστάτησε και θα χορεύανε με τα νταούλια.

Λίγο. Δηλαδή, λίγο. Είναι πράγματα τα οποία είναι κραχτά. Δηλαδή, όταν είσαι σε παρέα, γελάς. Και όταν φεύγεις από την παρέα, λες, ναι, αλλά κάτσε με, πώς το εννοεί, ρε παιδί μου, ότι. Ξέρω εγώ, πουλάει φάρμακα για την καράφλα και είναι ο ίδιος καραφλός. Λέω εγώ τώρα. Ή μιλάει για φασίζουσα συμπεριφορά, ο πιο φασίστας που φαίνεται ότι υπάρχει. Φαίνεται. Ή σου φωνάζει αυτό που φωνάζει και λέει μη φωνάζετε, μη φωνάζετε αυτός που φωνάζει πρώτος. Διάφορα, κατάλαβες το.

τώρα εδώ την ίδια ώρα η ΔΕΙΑ Ζακίνθο έχει στείλει 10 επίγουσες ειδοποιήσεις μέσω δικαστικού επιμελητή σε ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες οφειλές ληξιπρόθεσμες συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης μόνο. Τους έχει δοθεί 10ήμερη προθεσμία προκειμένου να πάνε στη ΔΕΙΑ είτε για να εξοφλήσουν είτε για να κάνουν διακανονισμό των οφειλών αυτών. Και λένε από την ΔΕΙΑ ότι όταν παρέλθει η προθεσμία και εφόσον δεν υπάρξει καμία συμμόρφωση, η επιχείρηση θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Ποιες είναι αυτές? Διακοπή της σύνδεσης αποχέτευσης. Ουσιαστικά πάβει τη διάθεση των λιμάτων στα δίκτυά της, άρα κρατάει τα λίμματα όποιος έχει παρανομήσει. Πού θα τα βάλει? Λοιπόν, οι κοινοποιήσεις αυτές έχουν πάει και στον εισαγγελέα Ζακίνθου και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, γιατί αυτή είναι που δίνει άδειες, γιατί τις περιβαλλοντικές άδειες, και έχει και την εποπτεία για την τήρηση των σχετικών όρων. Και περιμένουμε τώρα να δούμε, αυτό έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, πότε θα περάσουν αυτές οι 10 μέρες και να δούμε αν θα υπάρξει συμμόρφωση ή όχι.

Τώρα, για τα έργα που είναι σε εξέλιξη, για να, επειδή γκρινιάζουμε, το ένα δεν μας κάνει, το άλλο μας βρωμάει, το ένα μας ξυνίζει, το άλλο έτσι, το άλλο αλλιώς. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη διάφορα έργα της ΔΕΙΑΣ. Αντικειμενικά μιλώντας και με το κάνοντας το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί ειδικός δεν είμαι, λοιπόν, την κοινή λογική βάζει μπροστά ο καθένας. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να τρέχει. Το είπε ο κύριος Τουρκάκης, ότι με 10 μέρες δουλειάς έβαλαν 200 μέτρα νέου αγωγού αποχέτευσης στο Αργάσι και ολοκληρώθηκε σε 10 μέρες. Δεν μπορεί σε άλλες περιοχές να είναι ένα μήνα και 1,5 ή 20 μέρες και 25. Στο Αργάσι γιατί σε 10, ας πούμε. Όλα αυτά έγιναν, ο κύριος Τουρκάκης λέει, με μηχανήματα της ΔΕΙΑΣ, με δικά μας συνεργεία, με συντονισμό, σχέδιο και αποτέλεσμα. Οκ. Okay. Στους άλλους, δηλαδή, γιατί πρέπει, θα μου πεις, δεν γίνεται σε όλα. Οκ, okay, μην ανοίγετε σε όλα. Αυτά που έχουν ανοίξει και παραμένουν ανοιχτά, θα σκοτωθεί κόσμος, το λέμε και το φωνάζουμε μέρες. Τουλάχιστον να μπει μια σωστή σήμανση. Ή πάνε και βάζουν από πάνω χώμα, δεν πρόκειται αυτό να γίνει ποτέ κανονικό. Αν το κλείνεις με χώμα. Δεν είναι μια ευκαιρία τώρα για δρόμους ταλαιπωρητικούς.

Ταλαιπωρημένους, ταλαιπωρημένους δρόμους που δεν κάνεις σλάλομ για να περάσεις ή σπάς το όχημά σου και τελειώνει η ιστορία. Να φτιαχτούν να πέσει τέτοιο άσφαλτος να τελειώνει η ιστορία από πάνω. Λέει, τι άλλο πρέπει να γίνει? Έχει ξεκινήσει η σεζόν, τα πάντα κινούνται γύρω από το πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η σεζόν. Και για το Δήμο και την περιφέρεια και για τους επιχειρηματίες. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε αρχή σεζόν να πιεστεί η κατάσταση για να αποκατασταθούν όσες βλάβες και, και όσα κομμάτια δρόμου είναι τάφοι ανοιχτοί. Έλεγα χθες πάλι, αρχίσαμε πάλι με στον Άγιο Σωστή, ναι, και έπεσε και αυτό. Και γιατί όλο το χειμώνα, δεν μπορούσε να γίνει για αντικειμενικούς λόγους και αυτό. Και τώρα ναι, αλλά μήπως θα το κάνουμε, λέει, επειδή έχουμε τουρίστες, θα το κάνουμε ημιμόνιμο έτσι, έστω προσωρινά. Αν δεν υπάρχει, πάλι θα γκρεμιστεί, πάλι θα πέσει. Δεν μπορεί όλα δικά μας, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Δεν ξέρω, λίγο πιθανόν να τους έχει ξεφύγει. Δεν μπορώ, δεν λέω ότι ντε και καλά έγινε επίτηδες, ότι τελείωσε πρώτα το Αργάσι και μετά θα πιάσουν τις άλλες περιοχές που έχουν ήδη ανοίξει και είχαν ανοίξει και πριν ανοίξει στο Αργάσι το Λούκι για να περάσει ο σωλήνας αποχέτευσης. Λέω ότι έγινε εντάξει, τυχαία, λέω. Αν και οι καταγγελίες έρχονται αβέρτα.

Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Θα τα πούμε αύριο εμείς πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Σαμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.

0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
6: Θα γίνει το Αιγιαλού και Παραλίας στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Των οπτικών ινών και των λακκουβών. Και άλλων τινών. Περιμένετε και θα ακούσετε. Πολύ περισσότερα αύριο. Πεδίο μάχης οι δρόμοι της Ζακύνθου, τόσο σε ό,τι αφορά την περιπέτεια και τον πόλεμο της οδήγησης, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με το βομβαρδισμένο τοπίο στο οδόστρωμα, σε κοινοτικούς, δημοτικούς και επαρχιακούς δρόμους, από το ατελείωτο ράβε ξύλωνε, τις κακοτεχνίες από εργολάβους, τις συνέπειες από τις πρόσφατες ισχυρές βροχές και τις κάθε είδους αυθαιρεσίες από πολίτες με μάντρες κτλ., ενίοτε και την ανοχή και, επιδεικτική αδιαφορία για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση τους. Θα μου πείτε ότι δεν είμαστε ειδικοί για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση με διάφορες εργασίες και το πώς και πότε πρέπει να γίνεται η όποια συντήρηση και αποκατάσταση, αλλά όμως δεν χρειάζεται να είμαστε ειδήμονες για να καταλάβουμε τι βιώνουμε καθημερινά και πώς επιβιώνουμε. Επειδή λοιπόν τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, να αναφερθούμε για παράδειγμα στον καρόδρομο ή λακκουβόδρομο, στην κυριολεξία του λαγοπόδου, έχω και προσωπική εμπειρία, κάτι που συμβαίνει σε μόνιμη βάση ή αν θέλετε τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά και τη συνέχεια με τον σκαμμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό δρόμο, παγίδα της Ρίζας, όπως είναι γνωστός, με χαρακτηριστική την περίπτωση του κέντρου του Μαχηράδου, εκεί που πάνε και τουρίστες, λόγω και του Ιερού Ναού της Αγίας Μαύρας στον ξεχασμένο πρώην Δήμο Αρτεμισίων. Μερικές φωτό αρκούν, γιατί μια εικόνα όσο χίλιες λέξεις, κάποιοι έχετε και προσωπική εμπειρία και το ξέρετε από πρώτο χέρι. Αυτή λοιπόν είναι η Ζάκυνθος της Λακκούβας, του λιώφητου ΣΥΡΙΖΑ του δρόμου, της Μπασίας και του Νιτερέσου, όπως έλεγα παλιά. Και αυτό δεν έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα, για τα ισχύοντα στη χάραξη και παναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας, με αφορμή και τις έντονες αντιδράσεις των συμπολιτών μας, για την υποανέγερση μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην παραθαλάσσια περιοχή Γαΐδαρος και Μπούκα στο Τραγάκι Ζακύνθου, θα μιλήσει σε λίγα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου Βασίλης Παλαιοθόδωρος. Επίσης, στο πλαίσιο γενικότερης έρευνας για την κατάσταση που επικρατεί στη Ζάκυνθο με τη δόμηση, θα δώσουμε συνέχεια στο όλο θέμα με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία δόμησης. Εκείτε να δείτε τι γίνεται. Που ανήκει στο Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πάει στο κτηματολόγιο, καθώς και με το λιμεναρχείο του νησιού σε ό,τι αφορά τις δικές του αρμοδιότητες σε επίπεδο.

επίπεδο ελέγχων. Παράλληλα, η ΕΡΤ της Ακίνθου συνεχίζει την έρευνα για τη γνωστή υπόθεση στη θέση νησί στην ευρύτερη περιοχή του Κυλιωμένου και την αμφισβήτηση κοινωνικής έκτασης που υπάρχει εκεί και μάλιστα από πρόσωπο που είναι στα κοινά της περιοχής, για να προχωρήσει ενδεχομένως η διαδικασία αγοραπολισίας, παρουσιάζοντας με την πρώτη ευκαιρία και νέα στοιχεία. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα 11 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Ζουμ στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθου, το δικό σας σταθμό, και δεν θα χάσετε καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

0: Και είναι στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπαμε και πριν, ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου Βασίλης Παλαιοθόδωρος. Κύριε Παλαιοθόδωρε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
0: Είστε επί το έργο προφανώς.
1: Είμαστε στη διαδικασία για τις συμβάσεις τώρα. Ήταν και ηλεκτρονική φέτος η διαδικασία. Είναι λίγο μπέρδεμα και για μας και για τους ενδιαφερόμενους. Προσπαθούμε λίγο να τα βάλουμε σε σειρά του χρόνου.
0: Μιλάτε για οπρέλες και εξαπλώστρες στις παραλίες του νησιού.
1: Ναι. Φαντάζομαι του χρόνου να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα και να έχουν ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα όλες οι διαδικασίες.
0: Ναι, θα επανέλθουμε στο θέμα με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, γιατί προέχει να συζητήσουμε κάτι άλλο που έχει τεθεί ως θέμα από την αντιπολίτευση και στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακνίθου, και δεν είναι άλλο για την υποανέγερση μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή. Στην παραθαλάσσια περιοχή, αν θέλετε, Μπούκα, Γάιδαρος, στο Τραγάκι, καθώς υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις από συμπολίτες μας που θεωρούν εκεί ότι υπάρχουν ενδεχομένως πολεοδομικές και άλλες παραβάσεις ή ότι δεν θα έχουν πια δικαίωμα πρόσβαση στην περιοχή για να απολαύσουν τον μπάνιο τους και τον καφέ τους. Να δούμε λοιπόν τι ισχύει με την χάραξη γαλλιού και παραλίας ή και επαναχάραξη που προβλέπεται από φέκτο 24, αν δεν κάνω λάθος, και τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή και με ποιο σκεπτικό. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις δικές σας αρμοδιότητες, γιατί είναι και το λιμενάρχιο, είναι και η πολεοδομία.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν αρκετές αιτήματα πολιτών, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες σε email σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ αυτό που έχω να σας πω, να σας ενημερώσω, είναι ότι στην περιοχή αυτή από το λιμανάκι, σχεδόν κοντά στο λιμανάκι του Γάιδαρου, και εντός και μέσα στο σχέδιο πόλης Θηλυμή και εντός του σχέδιου πόλης, το 2024 έγινε μετά από αίτημα, όπως θα δείτε και στο σχετικό ΦΕΚ, μετά από αίτημα της εταιρείας, μια στιγμή λίγο να θυμηθώ, της εταιρείας Ιωνική Αταξέ, αίτημα επανακαθορισμού του Αιγιαλού και της Παραλίας.
0: Είπατε από εταιρεία.
1: Από εταιρεία.
0: Προφανώς ιδιωτική εταιρεία.
1: Η Ιωνική Αταξέ έκανε το αίτημα. Διαβιβάστηκε το θέμα στην Επιτροπή των Αιγιαλού.
0: Εταιρεία συμφερόντων μεγαλοξενοδόχου του νησιού.
1: Εγώ απλά αυτό
0: που χτίζει εκεί.
1: Είναι η Ιωνική Αταξέ. Αυτό που μπορώ να σας πω. Κάτι που φαίνεται και στο ΦΕΚ. Σε αυτό είναι, περασμένο. Όλα αυτά μπορείτε να δείτε στο ΦΕΚ 494 Δέλτα του 2024.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιγράφει, αναφέρονται όλα το τι συζητήθηκε, την απόφαση της Επιτροπής, την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, και επανακαθορίστηκε η οριογραμμή του Αιγιαλού και της Παραλίας. Στο κομμάτι αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, στο κομμάτι που είναι εκτός σχεδίου, ας μείνουμε εκεί, έγινε επανακαθορισμός σε ένα τμήμα, καθορίστηκε και στη συνέχεια μέχρι στην αρχή του, σαν τελευταία τυχεία του Γάιδαρου, που δεν είχε καθοριστεί, ένα τμήμα που δεν είχε καθοριστεί, εκεί που ήταν καθορισμένη η προκαταρκτική οριογραμμή του Αιγιαλού. Στο ίδιο εύρος της ζώνης παραλίας, στα 10 μέτρα, δεν άλλαξε αυτό. Απλά επειδή αυτό ήταν του 1986, ο αρχικός καθορισμός, και υπήρχαν αρκετές αποκλίσεις και φαινόταν ότι ο καθορισμός είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, με προηγούμενες παρεμβάσεις.
1: Φαινόταν ότι είναι μέσα στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα, είναι τεχνικά, είναι ότι...
0: Καθώς υπάρχουν εκεί εδώ και πολλά χρόνια κάποια τυχεία.
1: Αυτά τουλάχιστον...
0: Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικά, κοινοτικά, παράνομα, νόμιμα, πολύ κοντά στη θάλασσα.
1: 15 χρόνια αυτά υπάρχουν, μάλιστα, και μας κοινοποίησαν και κάποια στοιχεία από την πολεοδομία σε κάποιο έλεγχο που έγινα. Και γι' αυτά υπήρχε κάποια άδεια.
0: Κάποια άδεια.
1: Υπήρχε άδεια σε αυτά, και για να εκδοθεί άδεια δεν εκδόθηκε εντός του Αιγιαλού, ήταν εκτός του Αιγιαλού. Και αυτή η κατάσταση υπάρχει διαμορφωμένη ως έχει για τουλάχιστον μια 15ετία σε αυτό. Δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις καταγγελίες, ας πούμε, και τις διαμαρτυρίες των πολιτών, εκεί πέρα μετά, γιατί όλοι μας πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο εκεί πέρα.
0: Εννοείται.
1: Το χώρο αυτό δεν είναι θέμα. Ήταν ένας χώρος που πήγε το άμπρα κατάμπρα, όλοι το ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Μετά την κατασκευή του λιμενίσκου και του αλιευτικού καταφυγίου.
0: Του οποίου ο ιδιοκτήτης πιέστηκε πάρα πολύ προκειμένου να πουλήσει την επιμάχη έκταση στον μεγάλο ξενοδόχο που χτίζει εκεί, όπως έχουμε πληροφορηθεί.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Το ξέρω όμως εγώ.
1: Δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Αναλαμβάνω και την πολιτική ευθύνη για ό,τι λέω.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ένα φυσικό φαινόμενο, να σας το περιγράψω, ότι από τη στιγμή που έγινε το λιμενάκι εκεί στο Γάιδαρο,
0: ναι, ναι,
1: άρχισε, δημιουργήθηκε παραλία. Δεν υπήρχε το λιμενάκι, δεν υπήρχε παραλία στο Γάιδαρο, αλλά αυτό αλλοιώνοντας τα ρεύματα του, τα θαλάσσια ρεύματα, σε άλλες περιοχές, όπως κοντά στο λιμανάκι δημιούργησε παραλία, σε άλλες περιοχές άρχισε να διαβρώνεται αυτή η διαδικασία. Και όμορα σε αυτό, εμείς πήραμε την υφιστάμενη κατάσταση, στην οποία είναι η συνέχεια της οριογραμμής που είχε γίνει το 2018 από το κομμάτι αυτό που λέτε από το Άμπρα Κατάμπρα μέχρι και το Γάιδαρο, που δεν υπήρχε καμιά αλλίωση από το 2018 μέχρι σήμερα, και η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι ο επανακαθορισμός θα γίνει με αυτά τα όρια.
0: Επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο της κρηματικής.
1: Είναι ο προϊστάμενος της κρηματικής.
0: Εσείς δηλαδή.
1: Ο λιμενάρχης ήμουν εγώ τότε.
0: Ο κύριος Μανφρέδας.
1: Όχι, ο προηγούμενος ήταν. Ήταν ο κύριος, φαίνεται και στο ΦΕΚ, ο κύριος Μακρύς. Αν θυμάμαι καλά ήταν.
0: Ναι.
1: Και η προϊσταμένη της Πολεοδομίας τότε και...
0: Τότε.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα είναι η κυρία Πάστρα.
1: Όχι. Η κυρία Πάστρα. Απλά τότε λέω γιατί άλλαξε ο νόμος και πια δεν έχουμε την προϊστάμενη της Πολεοδομίας, έχουμε γεωλόγο.
0: Να, μάλιστα.
1: Στη θέση αυτή. Και η κυρία Φαραώ, που ήταν ως δεύτερη μηχανικός που απαιτούνταν τότε να γίνει και επειδή δεν είχε υπηρεσία άλλο μηχανικό, γι' αυτό το λόγο αυτοί ήμασταν. Και αυτή έχει, από όσο θυμάμαι, όπως οι περισσότερες αποφάσεις μας, ομόφωνες.
0: Εν ολίγης θέλετε να πείτε ότι όλα είναι νόμιμα ή νομότυπα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάναμε κάτι το οποίο να είτε παράτυπο. Νόμιμα είναι, νομιμότατα είναι.
0: Δηλαδή οποιοδήποτε ιδιώτης έχει στη διάθεσή του μια έκταση, είτε την έχει αγοράσει είτε μπορεί να ζητήσει επανακαθορισμό για αλλού και παραλίας, ή μια εταιρεία τέλος πάντων που εκπροσωπεί τον ιδιώτη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για να γίνει κατανοητό.
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή υπήρχαν θέματα στην εφαρμογή της οριογραμμής και επειδή η οριογραμμή αυτή φαινόταν ότι είναι μέσα στη θάλασσα, γιατί πιθανόν υπήρχαν κάποιες κατασκευές, υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία υπήρχε κάποια αλλίωση, διάβρωση, και φαινόταν ότι αν θα δείτε και το ΦΕΚ θα το δείτε πώς ήταν καθορισμένα στα σχέδια τα δικά μας. Ναι, θα το κατεβάσετε, δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Έχουμε απευθυνθεί ήδη στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ζακύνθου.
1: Όχι,
0: για περαιτέρω ενημέρωση ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τις δικές της αρμοδιότητας.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα μετακινήθηκε η γραμμή αυτή όπως την βλέπαμε προς τη στεριά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς την υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν αφέθηκε κάποιος χώρος. Ο μόνος χώρος που είναι μέσα στον Αιγιαλό και παραμένει μέσα στον Αιγιαλό είναι το πλάτωμα του δρόμου που καταλήγει κάτω, το οποίο θα πρέπει ο Δήμος να ολοκληρώσει τη διαδικασία, να το νομιμοποιήσει, να μην μείνει έτσι. Γιατί θα πρέπει να...
0: Ναι, τώρα μπροστά από οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχειακή μονάδα είτε, η παραλία...
1: Η παραλία...
0: Παραμένει κενόχρηστη.
1: Η παραλία παραμένει κενόχρηστη.
0: Αλλά στην πράξη όμως συμβαίνει το αντίθετο. Σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Εφόσον υπάρχει παραλία, εφόσον υπάρχει πια. Λοιπόν, στο κομμάτι λοιπόν, που υπάρχει, έχει το δικαίωμα. Φέτος, φαντάζομαι, γιατί δεν έχει λειτουργήσει, δεν μας έχει γίνει κανένα αίτημα. Ο χώρος που είναι μπροστά από αυτό, από τη σκάλα που κατεβαίνει, που γνωρίζουμε από το πλάτωμα που καταλήγει.
0: Την παλιά σκάλα. Υιότος.
1: Ναι, την παλιά σκάλα. Όλος αυτός ο χώρος μπορεί να το κάνει χρήση όποιος επιθυμεί, καθότι μέχρι τώρα δεν έχουμε.
0: Τι εννοείται χρήση, να αναπτύξει, ας πούμε, ομπρέλες και εξαπλώστρες?
1: Όχι, εσείς, εγώ, οποιοσδήποτε μπορεί να θέλει να κάνει χρήση. Ομπρέλες και εξαπλώστρες, μόνο όμορες επιχειρήσεις μπορούν να το κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω υπόψη μου να λειτουργεί.
0: Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάει εκεί πέρα και να κάνει ελεύθερα τον μπάνιο του.
1: Ναι, και να βάλει την πετσέτα του και να βάλει ό,τι θέλει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επιχείρηση η οποία να λειτουργεί ό,τι
0: ώστε
1: να ζητήσει. να κατέβει κανονικά. Όχι μέσα από την ιδιοκτησία, μέσα από τη σκάλα που υπάρχει. Από τον κοινόχρηστο χώρο. Μέσα από την ιδιοκτησία δεν μπορούμε.
0: Εντάξει,
1: μπορούμε να περάσουμε, αλλά αφού υπάρχει πρόσβαση από σκάλα, εντάξει, φανταζόμαι και εργοτάξιο. Είναι λίγο επικίνδυνα γιατί πέρασα.
0: Και προχωρούν και πολύ γρήγορα οι εργασίες από ό,τι μαθαίνω, γιατί θέλει να τελειώνει και ο εν λόγω μεγάλο ξενοδόχος μία ώρα αρχίτερα για να λειτουργήσει ένα ακόμη ξενοδοχείο στο νησί. Δικαίωμά του, καλά κάνει. Ταΐζει και πολλές οικογένειες. Yeah. Είμαι δαπούς και αλλοδαπούς. Άρα, ένα διατάφτα.
1: Στο διατάφτα, από τη μεριά τη δικιά μας, από τη μεριά της θεματικής, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια παρέμβαση η οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε ούτως ώστε να εξετάσουμε. Ήδη δεν έχουμε δει, ήδη έχω κάνει έλεγχο, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.
0: Κρατάμε τα λόγια σας. Είναι καταγεγραμμένα, είστε προϊστάμενος της θεματικής. Δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε αυτά που λέτε σε καμία των περιπτώσεων.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε, έτσι κι αλλιώς εγώ εκτελώ το νόμο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω.
0: Καλά, όμως πολλές φορές, επιτρέψτε μου να πω, κόβετε και ράβετε στα μέτρα των ισχυρών.
1: Η κρίση, και εγώ πολλές φορές έχω διαφορετική άποψη για τον νόμο, αλλά δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος όπως όλοι μας.
0: Γιατί με βάση τον νόμο από το 2021, κύριε Παλαιό Θοδωρέ, οι μηχανικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Και η πολυοδομία πάει στην άκρη. Δεν το λέω τυχαία. Και είναι υπεύθυνοι οι μηχανικοί για τις οικοδομικές άδειες. Και η πολυοδομία πάει στην άκρη. Η υποστελεχωμένη υποδομία για κέντρο, για παράδειγμα.
1: Δεν θέλω να εμπλακώ, γιατί και μηχανικός είμαι και δεν θέλω να εμπλακώ παραπάνω στο θέμα. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα και ούτε είναι από τη θέση μου μπορώ να σχολιάσω.
0: Όπως έχω μάθει ότι έχουν τετραπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες για πολυοδομικές παραβάσεις στο νησί. Οι περισσότερες από τις οποίες ισχύουν. Οι καταγγελίες εννοώ.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Έχω έγκυρη ενημέρωση, πιο έγκυρη δεν γίνεται.
1: Εμείς έχουμε ασχοληθεί με τις άλλες παραβάσεις.
0: Και αυτό έχει προκύψει από. Κυρίως έχει γίνει πιο έντονα από την αλλαγή του νόμου και μετά. Το 2021, αν το λέω σωστά.
1: Εντάξει. Απλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με πολιτικά θέματα.
0: Όχι. Για την ιστορία τα αναφέρω. Για όνομα του Θεού. Για την ιστορία τα αναφέρω.
1: Εντάξει, κατανοητό όταν υπάρχει. Τι να σας πω, αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί μπορεί να απλοποιούνται κάποιες διαδικασίες, αλλά από εκεί και πέρα, καλό είναι να υπάρχει κάποιος έλεγχος πάντα.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω.
0: Θα ξαναμιλήσουμε, κύριε.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Παλαιοθόδωρα και οι αουμπρέλες, ξαπλώστρες κτλ.
1: Να τελειώσουμε.
0: Στις παραλίες του νησιού, ακριβώς να προχωρήσουν και οι διαδικασίες.
1: Να βάλουμε μια σειρά, γιατί δεν είναι μόνο η υπηρεσία μας, δεν είναι μόνο για τις αουμπρέλες και τις ξαπλώστρες. Πολλά τα θέματα που πρέπει να δούμε είναι. Εμείς και με τα διοικητικά πρόστιμα που έχουμε επιβάλει τα τελευταία χρόνια που έχουμε εμφανιστεί και ξαναλειτουργούμε ως υπηρεσία.
0: Και τα οποία πρόστιμα δεν πληρώνονται.
1: Πώς δεν πληρώνονται?
0: Α, πληρώνονται.
1: Αυτά πληρώνονται γιατί πηγαίνουν κανονικά.
0: Σε τι αφορούν αυτά τα πρόστιμα?
1: Τι είπατε?
0: Σε τι αφορούν αυτά τα πρόστιμα?
1: Παραβάσεις σχετικά με την νομοθεσία περί κοινοχρήσιμων χώρων γυαλών και παραλίας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τα οποία υπάρχουν και δικαστικές προσφυγές. Αυτό τώρα απαντούσαμε και χθες μου πήρατε. Αυτό έπρεπε να απαντήσω στο εφετείο για κάποιες
0: προσφυγές.
1: Έχουμε άλλα διοικητικά θέματα. Υπάρχουν σοβαρά θέματα της διοίκησης και παντού, πώς να σας πω, και στο Λαγανά είναι ένα τεράστιο θέμα. Ήρθε το ελληνικό δημόσιο το 1994, έκανε ένα σχέδιο πόλης και πάλι το ελληνικό δημόσιο το 2011 μέσω της δικιάς μου υπηρεσίας. Καθόρισε την οριογραμμία Αιγιαλού, παραλίας παλιού Αιγιαλού μέσα στο σχέδιο πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάποια διοικητικά θέματα. Αυτά είναι θέματα τα οποία δυσκολευόμαστε και δημιουργούν τεράστια και για τον πολίτη μεγάλο πρόβλημα, αλλά και για εμάς. Δηλαδή, ασχολούμαστε με κάποια πράγματα που
0: δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και οι εκάστοτε τοπικές αρχές, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, τι να κάνουν προκειμένου να έχουν πολιτικό κόστος. Αποφεύγουν άνθρωποι σε σύγκρουση με τα ιδιωτικά συμφέροντα κτλ. Και αυτό δικό μου.
1: Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν και πρέπει να τα δούμε σοβαρά.
0: Και ειδού τα αποτελέσματα. Να είστε καλά, κύριε Παλαιοθόδωρε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.

0: εύχομαι να το συλλογήσω. Αδικούμε λιγάκι τη μουσική, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και επιτοπλίστων είμαστε ενημερωτική εκπομπή και ενίοτε ψυχαγωγική. Έτσι έχουν τα πράγματα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Δημοτικός Σύμβουλος από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Διονύσης Μουζάκης. Όχι τυχαία, πάντα με αιτία και αφορμή, κύριε Μουζάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιάννενάκα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροάτες και στους ακροατές σας.
0: Όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής έχει να γίνει το λακκουβόν των οπτικών ινών της γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας και της επαναχάραξης αυτής. Τυχαίο. Λοιπόν, εσείς θα εισηγηθείτε το θέμα που αφορά την υποκατασκευή ξενοδοχειακή μονάδα, πεντάστερη από τη Μαθαίνω, στην περιοχή Μπούκα και Γαϊδαρος στο Τραγάκι, καθώς υπάρχουν εντονότατες διαμαρτυρίες από συμπολίτες μας. Πριν από λίγο είχαμε στον αέρα τον προϊστάμενο της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου, Βασίλη Παλαιοθόδουρο, ο οποίος είπε εν ολίγες ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα. Αν χρειαστεί, μπαίνω και σε λεπτομέρειες για να διευκολύνω τη συζήτηση. Τουλάχιστον από την πλευρά της κτηματικής υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τον επανακαθορισμό γραμμής και τη γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας στην εν λόγω περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Εσείς με ποιο σκεπτικό φέρνετε το θέμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί και έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο αυτή η ξενοδοχειακή μονάδα η οποία κατασκευάζεται στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι. Έχουν υποθεί πολλά, έχουν ακουστεί πολλά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όλα αυτά τα οποία ακούγονται και όλα αυτά τα οποία λέγονται μέσα σε πολύ μικρές χρονικές διαδικασίες, όπως μας δίνεται από τον νόμο. Δηλαδή μας δίνεται τώρα, αν μπείτε στα Δημοτικό Συμβούλιο, ότι απαγορεύονται οι ερωτήσεις να κάνουμε, που εν πάση περιπτώσει με συμφωνία με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε πει κάθε παράταξη να κάνει μία ερώτηση και δεν έχουμε κάνει ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο. Μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μία ερώτηση κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, κάθε δύο μήνες στη λογοδοσία. Έτσι και εμείς θεωρούμε και είναι υποχρέωσή μας ότι ακούγεται, ότι προβληματίζεται για την κοινωνία μας και για τους πολίτες μας, να το καταθέτουμε, ωραία, να το αναδεικνύουμε και να προσπαθούμε να παίρνουμε ορισμένες απαντήσεις.
0: Όλα αυτά είναι σημαντικά που λέτε. Και δεν είναι μόνο διαδικαστικά, γιατί πίσω από τα διαδικαστικά υπάρχει και η ουσία.
1: Απλά
0: πάμε στο θέμα αυτό καθεαυτό, γιατί
1: στο θέμα αυτό ακούσω, ναι, προφανώς και η ερώτηση δική μου θα είναι, ναι, στο συγκεκριμένο θέμα. Σίγουρα θεωρώ ότι ένας όμιλος με μια τέτοια επένδυση ξενοδοχειακής μονάδας κατασκευής μου φαίνεται λίγο δύσκολο να είναι παράνομος, όμως εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις διαδικασίες.
0: Ναι, γιατί και από την πλευρά τους έχουν γνώση φυλακές. Ναι, βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς, να νομιμοποιηθεί. Έχουμε τις αποφάσεις και της Επιτροπής και της Εφημερίδας Κυβέρνησης πότε βγήκαν, πότε καθορίστηκαν, πότε φτιάχτηκαν τα διαγράμματα. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας ερωτήσεις στην ευθύνη που έχει ο Δήμος πάνω σε αυτό. Τι προστάτευσε, αν προστάτευσε τη φυσική ομορφιά της Ζακύνθου, τις ακτές, για τη διάβρωση των ακτών που λένε συνέχεια και την κλιματική αλλαγή που υπάρχει, πόσο μπορεί, πόσο προσπάθησε.
0: Αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της φωλοδομίας ή της υπηρεσίας δόμησης που ανήκει στο Δήμο μέχρι να πάει στο πνευματολόγιο.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία είναι υποστελεχωμένη.
1: Ασφαλώς και είναι υποστελεχωμένοι. Δεν το συζητάμε.
0: Από ό,τι μάθαμε, δύο άτομα για τα φέρετα στη Ζάκυνθο και μία μηχανικός για όλες τις οικοδομικές άδειες. Και πια οι μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να έχουν την κύρια ευθύνη για την έκδοση οικοδομικών αδειών και πολλές φορές η υποδομία πάει στην άκρη.
1: Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθο, για ένα Δήμο ο οποίος πραγματικά είναι υποστελεχωμένος και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούμε πολλές φορές να τον και εμείς οι ίδιοι με αναθέσεις σε ιδιώτες επιτοπλίστων και όχι με αγώνα για να προσπαθήσουμε να προσλάβουμε μόνιμους υπαλλήλους σε όλες τις θέσεις, να δίνουμε τις περισσότερες εργασίες που γίνονται σε ιδιώτες.
0: Να ρωτήσω, κύριε Μουζάκη, έχει κληθεί εκπρόσωπος ή προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Ζακύνθου, η κυρία Πάστρα, στη συνεδρίαση ή ο κύριος Παλαιοθόδωρος από την κτηματική υπηρεσία ή ο λιμενάρχης? Αν και μπορεί να αφορά προηγούμενος λιμενάρχης όπως είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για το συγκεκριμένο δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Είτε η λιμενική αρχή να εκπροσωπηθεί με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε. Εμείς την ερώτηση θα κάνουμε. Αυτά θεωρώ ότι ήταν υποχρέωση του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Γιατί δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι έγινε, λέει, επανέλεγχο στην πολεοδομία στη συγκεκριμένη περιοχή. Σας λέω λοιπόν,
1: δείτε,
0: με τα λόγω γνώσεως, ότι δεν έγινε κανένας επανέλεγχος.
1: Προσέξτε, αυτό ήταν ατόπιμα του Δήμου μεγάλο, γιατί μετά από μια τέτοια κατασκευή που φτιάχνεται, δεν έπρεπε να πάρει δημοσιότητα το θέμα, έτσι ώστε να βγει πάλι ο Δήμος μέσω των μέσων ενημέρωσης να πει ότι θα πάει να ελέγξει.
0: Έχω, σας λέω, ενημέρωση από εγκυρότατη πηγή, δεν έγινε, λέει,
1: άλλο,
0: κανένας
1: αυτό
0: επανέλεγχος.
1: Αυτό θα έπρεπε ήδη να το είχε κάνει, και όχι μόνο είπε κάποια στιγμή μετά από τη δημοσιότητα που έγινε ότι ο Δήμος θα πάει να ελέγξει, αλλά αν πήγε δεν μας είπε και τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Μας είπε ότι θα πάει έτσι όπως γίνεται, όπως λένε ότι έχουμε κάνει μειοκτονία, ας πούμε, στα σχολεία και δεν είχαν κάνει κανένα, μόνο στο Βολυμό. Αυτά είναι πράγματα πολύ σοβαρά και... Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα καταθέσουμε τις απορίες μας και τους προβληματισμούς μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Και καλό θα ήταν...
1: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε και...
0: Να μιλήσουν και οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν...
1: Καλό θα είναι να έχει καλέσει ο Δήμος ακριβώς.
0: Η εμπλεκόμενη μηχανική με την εν λόγω κατασκευή. Εμείς έχουμε μάθει ονόματα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και το Δήμο άμεσα. Αμεσότατα τον αφορά και για τα συμφέροντα του Δήμου. Και των παραλίων και της φυσικής
0: και των δημοτών. Του μόνιμου πληθυσμού και των επισκεπτών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα βρείτε εύκολα το δίκιο σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κάποιο δίκιο να βρούμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το φέρουμε το θέμα, να πάρουμε τις απόψεις.
0: Το πιθανότερο που θα ακούσετε ότι είναι όλα νόμιμα και κανονικά και σύμφωνα με τον νόμο.
1: Αυτό εντάξει.
0: Υπάρχει δηλαδή μια περίπτωση η μελέτη κατασκευής της εν λόγω μονάδας να προσαρμόστηκε η επαναχάραξη Αιγαλού και Παραλίας ή τα όποια δεδομένα με βάση την μελέτη για την κατασκευή της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας.
1: Θα σας πω κάποια ημερομηνία.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Οκτώβριο 23 μετά τις εκλογές.
0: Το μπορείτε να επαναλάβετε, δεν ακούστηκατε καλά.
1: Οκτώβριο του 23 μετά τις εκλογές γίνεται η αίτηση.
0: Ναι. Από την εταιρεία.
1: Επαναχάραξης.
0: Από την εταιρεία.
1: Ακριβώς. Γίνεται και τον Οκτώβριο του 23 το εξαρτημένο το κρατικό δίκτυο διάγραμμα κλίμακος 1:1000. Ναι. Με υπόβραθο του Σορτοχάτες. Γίνεται τον Οκτώβρη. Το Φεβρουάριο του 24 γίνεται η Επιτροπή. Γίνεται αυτοψία την ίδια μέρα και βγαίνει και η απόφαση. Και τον Ιούλιο του 24 μπαίνει και στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Γίνεται και απόφαση της εφημερίδας της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Τόσο, δηλαδή, με τέτοια ταχύτητα η γραφειοκρατία...
0: Ασυνήθιστα σύντομες διαδικασίες.
1: Είναι
0: πραγματικά... Σε σχέση με τη γραφειοκρατία που συνεχίζει να υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο.
1: Όταν μιλάμε, όταν κάνει κάποιος αίτηση τώρα για επανακαθορισμό, εντάξει, και κάποια στιγμή θα πούμε και τι επανακαθορισμός έγινε. Ναι. Γιατί ο επανακαθορισμός που έγινε δεν είναι ότι μεταφέρθηκε η γραμμή. Πιο πίσω.
0: Αυτό ισχυρίστηκε πριν από λίγο ο κ. Παλαιοθόδωρος, ναι, ότι σε σχέση με τα παλιά δεδομένα η γραμμή Αιγαλού και Παραλίας ήταν μέσα στη θάλασσα και τώρα μετατοπίστηκε προς την ξηρά, προς τη στεριά.
1: Δεν υπήρχε γραμμή ποτέ. Δεν υπήρχε γραμμή ποτέ. Υπήρχαν σημεία.
0: Σημεία.
1: Υπήρχαν τρία σημεία. Μόνο.
0: Θα γελάσω κάθε επικραμμένο απόψη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τα οποία σημεία,
0: ναι,
1: τα ενδιάμεσά του μέρη. Ήταν προβληματικά. Δεν αποσαφήνιζαν τι ακριβώς καθορίζει. Αυτή στη δικαιολογία τους είναι ότι δεν έβρισκαν τα σημεία ποια είναι. Γι' αυτό έκαναν τον επανακαθορισμό. Και επανακαθόρισαν και τα ενδιάμεσα σημεία που εάν υπήρχε όπως ήταν ο γυαλός, δεν θα χτιζόταν ποτέ ποτέ αυτή η κατασκευή.
0: Και δεν είναι και μοναδική περίπτωση.
1: Απλώς τα σημεία τα έφεραν σε γραμμή πάνω στο τοιχείο, ναι, που υπήρχε. Το τοιχείο που προφανώς ήταν παράνομο, Δεν το συζητάμε
0: αυτό. Μας είπε, μπορεί να έχει φτιαχτεί. Ο παλαιοθόρος, ότι λέει υπήρχε κάποια άδεια. Και εμείς ρωτήσαμε αυτό, κοινοτικά, ιδιωτικά, νόμιμα, παράνομα. Δεν καταλάβαμε.
1: Προφανώς και ήταν παράνομο το τυχείο, δεν ξέρω τι άδεια υπήρχε και πώς. Αλλά έφεραν το. Σας λέω γιατί. Γιατί ο γυαλός καθοριζόταν από τρία σημεία. Τα σημεία αυτά, οι ενδιάμεσες αποστάσεις των σημείων δεν καθοριζόταν. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που είχε το συγκεκριμένο σημείο, η συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή τα ενδιάμεσα σημεία μπορεί να ήταν πολυγωνικά. Να πήγαινε πίσω διαγώνια 30 μέτρα και να έρχονταν στο άλλο σημείο άλλα 30. Αυτό έκανε ο επανακοθορισμός που έγινε. Έφερα σε ευθεία γραμμή το γυαλό.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανατελεία εδώ, τα σπουδαιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι,
0: και στην αυριανή εκπομπή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Κύριε Μουζάκη, και με συγχωρείτε. Είδατε ότι εμείς έχουμε κότσια εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου να λέμε πράγματα που οι άλλοι μάλλον τα αποσιωπούν ή φοβούνται να τα πούν. Δικό μου το σχόλιο.
1: Αυτό σας το δίνω, όντως.
0: Αν θέλετε και δύο λόγια για την παράταση έργων οπτικών ινών και έτοιμα για άμεση παύση εργασιών εν μέσω τουριστικής περιόδου.
1: Αυτό είναι
0: το οποίο
1: ένα έργο με πάρα πολλά
0: θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Τρούζας.
1: Ναι, θα πει για την οδοποιία και για την αγροτική και για τους δρόμους. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές.
0: Πρώτα και κύριε εσείς.
1: Και φτάσαμε σε σημείο τώρα να δούμε έναν άνθρωπο να πέφτει στο οδόστρωμα, να σακατεύεται ακριβώς, να σακατεύεται γυναίκα. Θα πρέπει να βάλουμε μυαλό, όπως έγινε και με τα πατίνια, να πρέπει να σκοτωθεί κάποιος.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να γίνει κάτι, να γίνει το μοιραίο για να πάρουμε τις αποφάσεις και να βγάλουμε τους νόμους. Πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Και δεν είναι μέχρι, γιατί όλοι λένε ότι είναι μέχρι 36 η παράταση. Κάνουν μεγάλο λάθος, όποιος το λέει αυτό είναι παραπληροφόρηση. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που συμμετέχω εγώ και ο κύριος Πέτας, η οποία δεν το ψηφίσαμε αυτό, γιατί μετά από την εμπειρία που είχαμε από τους δρόμους της πόλης, το πώς συμπεριφερθήκανε και το πώς γινόταν η αποκατάστασή τους, που ήταν απαράδεκτη, δεν δώσαμε εμείς την παράταση. Η παράταση είναι μέχρι 31 Δωδεκάτου, με διακοπή 36 και επαναφορά 15 Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα πάνε 15 Σεπτέμβρη, όπου είναι, που ακόμα ο τουρισμός είναι στο πίπεδο.
0: Μιλάτε με έγγραφα και στοιχεία και έχει σημασία. Γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά δεν λέτε λόγια του αέρα.
1: Δεν καταλάβατε. Είμαι στην Επιτροπή που δεν το ψήφισα αυτό.
0: Στη Δημοτική Επιτροπή, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι μέχρι 31 Δωδεκάτου ζητήσανε παράταση, με διακοπή των εργασιών, πρώτη εβδόμου με 15 Σεπτέμβρη. Δηλαδή 16 Σεπτέμβρη ξαναβγαίνουν στους δρόμους πάλι. Θα σταματήσουν 30 Ιουνίου, όπου είναι, και θα ξανάβγουν 16 Σεπτέμβρη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εδώ πάμε οι ίδιοι που λέμε να κάνουμε τον τουρισμό, εδώ να τον κάνουμε λιγότερο.
0: Ναι.
1: Εδώ που λέμε να τον επιμηκύνουμε, πάμε να τον κάνουμε δηλαδή 3 μηνών. Αυτά είναι απαράδεκτα, αποφάσεις απαράδεκτες. Ήταν κάτι το οποίο αντιδράσαμε και εγώ και ο κύριος Πέτας.
0: Ναι.
1: Δεν διανοείται, λέω, να δίνουμε παράταση σε μια εταιρεία που είναι αφαιρέγγια.
0: Ναι.
1: Δεν λέει και δεν κάνει.
0: Δεν είχε πει σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο η κυρία Αυγουστίνου, η αρμόδια αντιδήμαρχος, ότι αν και εφόσον η εταιρεία δεν συμμορφωθεί και δεν προχωρήσει σε άμεση αποκατάσταση, ότι θα σταματήσει η σύμβαση ή θα.
1: Ακριβώς. Αλλά
0: θα ανασταλούν οι εργασίες.
1: Δεν παίρνονται και προλήψεις. Κάνουν την
0: εγκατάσταση οπτικών ινών. Είναι καταγεγραμμένο αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Και ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα γίνει.
1: Δυστυχώς πάρθηκε απόφαση όχι μόνο να γίνει, αλλά πάρει και παράταση.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουν πάλι εν μέσω τουριστική σεζόν, τη 16 Σεπτέμβρη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δείτε. Δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ.
0: Η γυναίκα η οποία τώρα είχε το ατύχημα και ευτυχώς δεν κινδυνεύει ζωή.
1: Ευτυχώς που δεν χτύπησε η γυναίκα.
0: Δεν πρέπει να ζητήσει από σημείωση είτε από το Δήμο είτε από την εν λόγω εταιρεία. Ευνόητο το ερώτημα, κύριε Μουζάκη.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει
0: να αυτή η γυναίκα είχε σκοτωθεί.
1: Αλλά θεωρώ ότι θα έχουν γίνει πιέσεις, σας το λέω, και με τα λόγου γνώσεως, ότι θα έχουν γίνει πιέσεις να μην κάνει κάτι.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και επαναλαμβάνω τα σπουδαιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Με λογοσία της Δημοτικής Αρχής.
1: 6.30 ώρα. 6.30.
0: Πολύ καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.

0: Πάμε για πολύ λίγο στην Ιθάκη. Καθώς εκεί αλλάζουμε θέμα και κλίμα, είναι σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί 9 του μηνός, με θέμα «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή». Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο πάνελ του συνεδρίου και δεν μπορεί. Και στο κίνητό του απάντησε ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, δηλαδή πέσαμε στον κύριο Στανίτσα, οπότε για λίγο βγήκε έξω από την αίθουσα του συνεδρίου για να μας πει δύο λόγια. Κύριε Στανίτσα, πολύ καλημέρα σας, πολύ πολύ καλημέρα σας από την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λίγα λόγια για αυτό το συνέδριο που είναι όντως πολύ σημαντικό και γιατί επελέγει η Ιθάκη. Για ένα θέμα που αφορά δραματικά επίκαιρο όπως είναι το δημογραφικό στην Ελλάδα. Και έχει να κάνει και με την υπογεννητικότητα.
1: Η Ιθάκη το διοργάνωσε μαζί με το Εθνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Δήμος Ιθάκης, ναι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο το δουλεύουμε περίπου στα 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αφορά το δημογραφικό σε όλα τα μικρά νησιά, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά της Ευρώπης, γιατί υπάρχει και παρουσία 26 πρεσβευτών ξένων χωρών.
0: 26 πρεσβευτών.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει παρουσία υπουργών, επιστημόνων και πάρα πολλών ανθρώπων.
0: Ποιοι υπουργοί για παράδειγμα?
1: Είναι η κυρία Κεραμέως, ναι. Είναι η κυρία Ράπτη, είναι ο Θεμιστοκλέος, ο υπουργός Υγείας και έρχονται και άλλοι υπουργοί αύριο. Οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα τριήμερο συνέδριο εδώ στο νησί για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις συναντήσεις έτσι ώστε να γίνει μια αλλαγή και σε νομοθετικό πλαίσιο αλλά και γενικά στην νοοτροπία του δημογραφικού στα μικρά νησιά.
0: Είναι και μια πολύ καλή μου φίλη εκεί που ακούει στο όνομα Κλέλια Χαρίση. Δημοσιογράφος, ποιήτρια και όχι μόνο. Την ξέρετε?
1: Όχι, δεν την ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά πρέπει να ξαναμπω μέσα να συγκεντρήσω μετέχω σε πάνελ. Ό,τι θέλετε θα μπορούσαμε να τα πούμε από αύριο.
0: Βεβαίως, και με εσάς και με τον κύριο Πάντο.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλές εργασίες. Και συγχαρητήρια για αυτή την...

Λοιπόν, όπως είπαμε, τριήμερο συνέδριο στην Ιθάκη. Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημοσιογραφική καμπία από σήμερα έως και 9 Μαΐου. Η δημογραφική πρόκληση, οι επιπτώσεις και η ανάγκη για άμεσες λύσεις στην Ελλάδα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βέβαια είναι μια συνδιοργάνωση με το Δήμο Ιθάκης. Και ακούσαμε πριν από λίγο τον Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα που μας είπε ότι αναμένεται η παρουσία αρκετών υπουργών, Ευρωπαίων Επιτρόπων, πρεσβευτών και θεσμικών εκπροσώπων. Αύριο ελπίζουμε να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, προφανώς θα είναι από τους κεντρικούς ομιλητές. Και έχει πολλά και σημαντικά να μας πει. Απλά αυτή την ώρα είναι στο πάνελ του συνεδρίου και δεν έχει τη δυνατότητα. Και στο κινητό του απάντησε ο κύριος Στανίτσας.

Επανερχόμαστε στα του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και στη σημερινή συνεδρία που έχει να κάνει με τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Ένα σοβαρό θέμα και αρκετά επίκαιρο ή δραματικά επίκαιρο, όπως συνηθίζω να λέω, θα θέσει η Λαϊκή Συσπήρωση Ζακύνθου, που αφορά την ευθύνη που έχει και η Δημοτική Αρχή απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Για την αντιπυρική προστασία ο λόγος σε ένα νησί που έχει καεί και κατακαεί τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Το θέμα θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακύνθου, Διονύσης Κλάδης. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή.

0: Σταύρου Λιβέρη. Τυχαίνει να τον γνωρίζω και από πρώτο χέρι, ίσως για βοσκοτόπια. Τι να πω και εγώ, δεν ξέρω. Και όντως κάποτε με έναν θείο μου, μικρό παιδάκι τότε, με έπαιρνε μαζί του για το κίνηγκι του λαγού στην περιοχή εκεί. Και μου έλεγε τρέχα να πιάσει το λαγό και εγώ έπεφτα κάτω. Πάμε στην Ελμέζα Ακίνθου, η οποία αναφέρει Τετάρτη 13 Μαΐου 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο τον δημόσιο τομέα, απεργιακή συγκέντρωση στην περιφερειακή ενότητα Ζακίνθου στις 10.30 το πρωί. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Ελμέζα Ακίνθου και της ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακίνθου, η οποία, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο συνδικαλιστική, είναι πολιτική και στο τέλος κομματική. Με τη ΔΑΚΕ Ζακίνθου να αναφέρει θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα, όταν η πρωτιά δεν κρύβει την αλήθεια. Την πρωτιά που λέει ότι έχει συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΜΕ στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, για την εκπροσώπηση στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Θα μιλήσουμε λοιπόν εκεί με τον κύριο Ανδρούτσο από την ΔΑΚΕ καθηγητών και με τον κύριο Προβή από την ΕΛΜΕΣ.
1: Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετά.
0: Να πούμε και κάτι διαφορετικό. Πάμε στο ιστορική, λέει, μετάβαση στο Mediaset. Η Λίλη Βενιζέλο αποχωρεί από την Προεδρία μετά από σχεδόν 40 χρόνια. Το Mediaset, Μεσογειακό Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, ανακοινώνει την οικειοθελή αποχώρηση της ιδρύτριας και Προέδρου του Λίλης Βενιζέλο, έπειτα από σχεδόν 4 δεκαετίες αδιάλειπτης και καθοριστικής προσφοράς στη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους στη Μεσόγειο. Όπως είναι και η Ζάκηθος. Μια σειρά από εκδηλώσεις, κατά κύριο λόγο στην Κέρκυρα, τυχαίο δεν νομίζω, πραγματοποιεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα. Όπως η μερίδα ισότιμης πρόσβαση στην τέχνη και μέσω της τέχνης. Στην Κέρκυρα, 5η 7 Μαΐου 2026, αύριο, 12.30 το πρωί με 4.30 το απόγευμα. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα. Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά και στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, με τον Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή, να ανακοινώνει τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού. Η 9η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης 41-44 κατά του Ναζισμού και του Φασισμού, για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του αγώνα του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων. Που είναι μάλλον η σημαντικότερη γιορτή για τη Ρωσία, καθώς η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτή και ο Κόκκινος Στρατός που πέτυχε τη μεγάλη πατριωτική νίκη απέναντι στους Ναζί και στις επίλεκτες μονάδες τους και τους πήρε παραμάζεμα και στο κυνηγητό και τους έφτασε μέχρι το Βερολίνο. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Θεατρική παράσταση μαθητών πρώτου Λυκείου Ζακίνθου, 9/5, Σάββατο 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Ζακίνθου, με τίτλο «Από τη Ζάκυνθο του Ομήρου στο Φιόρο του Λεβάντε και η Ζάκυνθος και το 1821 ένα νησί στην υπηρεσία της ελευθερίας». Η Λιέσα την έλεγε Όμηρο στη Ζάκυνθο, δασωμένη κάποτε. Και τον ιδρυτή της Ζακίνθου, τον Ιάκυνθο, το γιο του Δαρτάνου, του βασιλιά της Τρίας. Αν τα λέω σωστά απ' έξω. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 4 νέες περιοχές της Ελλάδας εντάχθηκαν στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. Μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους μετά από πρόσταση της Ορνιθολογικής Εταιρείας. Της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Η νήσι Σαπιέντζα και Σκίζα και το ακροτήριο Ακρίτας Κάβος Μαλαίας, η Υδρολίβαδα Φλόρινας και η θαλάσσια περιοχή της Θράκης. Ζάκενθος, επιστημονική ημερίδα, αγωνής χαλαρά μιλώντας για εφηβεία και άγχος εξετάσεων με ψυχραιμία και γνώση, Παρασκευή 8 Μαΐου από το 2ο Γενικό Λύκειο. Σε 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δευτέρου Γελ, Παναγούλα Ζακένθου. Να τα λέμε και αυτά. Και κάτι άλλο. Έχουμε επικοινωνήσει σήμερα με την κυρία Μαύρα Μιλωνάη, η οποία είναι υπεύθυνη διοικητικού οικονομικού της αποκεντρωμένης στη Ζάκυνθο, με έδρα την Πάτρα βέβαια, για την γνωστή υπόθεση στη θέση νησί στην ευρύτερη περιοχή του Κυλιωμένου, με την επίμαχη κοινοτική περιουσία εκεί που υπάρχει αφισβήτησή της από συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι στα κοινά της περιοχής και του νησιού. Είναι η τρίτη λοιπόν, σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση από την κυρία Μιλωνά. Υπάρχει και τρίτη επιστολή της αποκεντρωμένης στο Δήμο προκειμένου να πάρει θέση. Γιατί στις δύο προηγούμενες δεν είχε απαντήσει. Και σήμερα που μιλήσαμε μαζί της, μας είπε ότι δεν μπορώ να σας μεταφέρω καμία απολύτως πληροφορία. Το θέμα είναι από διερεύνηση. Πριν από λίγες μέρες μας είχε πει όμως, άντε να τα αποδείξεις, ότι έχει έρθει και τρίτη επιστολή. Εμείς θα βγάλουμε την άκρη και θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Άσχετα αν βρίσκουμε μπροστά μας κλειστά στόματα και κλειστές πόρτες. Έχουμε στοιχεία στην άκρη, άσος στο μανίκι και σιγά σιγά θα τα βγάζουμε στη φόρα, στον αέρα.

Σε μια ταινία για την κατοχή, έτσι για να παραπλανήσει τους Γερμανούς, το τραγουδούσε το τραγούδι αυτό ο Θανάσης Βέγκος. Και νομίζω ήταν μια σκηνή μαζί με τον Σπύρο Καλογύρου, αν θυμάμαι καλά. Η Ζάκυθος είναι ωραία. Εμείς δεν είμαστε και τόσο ωραίοι. Γιατί με όλους εμάς το νησί ατύχησε και κακοτύχησε και το αξίζει πολύ καλύτερη τύχη. Πολλά είπα και δεν ξέρω αν θα πρέπει να ζήσω. 11:59 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και ακολουθεί η Πινελόπη Αβούρη εκτός απρόπτου με την εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο. Σε επανάληψη. Η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά. Στις 2 σύνδεση και πάλι με το δεύτερο πρόγραμμα τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το κόσμος. Μία φορά που τα είπα και σωστά. Γεια και χαρά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους. Προσοχή στους δρόμοι του νησιού. Σε επανάληψη οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Από τις συχνότητες του σταθμού. Φιλάκια.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοή των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί, και πολύ σωστά, η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κίνεζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο τραπέζι της συζήτησης πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου.
1: Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκραν σουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλλιτεχνικό καφενείο.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου
0: με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι το καλλιτεχνικό καφενείο της ΕΡΤ Ζακύνθου, που όπως όλοι μας έβαλε τα καλοκαιρινά του, και το ακούτε στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 26950 33022. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Και αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, θα πρέπει να πάτε στο erteco.gr και να επιλέξετε την ένδειξη Ζάκυνθος. Σήμερα θα ξομπλιάσουμε, θα κουτσομπολέψουμε έναν εκδότη. Διονύσιο Μονδίνο. Το ριζοσπάστη Διονύσιο Μονδίνο, ο οποίος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1828 και πέθανε στο Αίγιο στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Μονδίνος έζησε μια μακριά και πολυτάραχη ζωή στο Ιόνιο κράτος, στην Ελλάδα και την Ιταλία. Υπήρξε κατά καιρούς συγγραφέας μυθιστορημάτων και κωμωδιών, μεταφραστής λογοτεχνικών και θεατρικών έργων, καθηγητής της ιταλικής γλώσσας, μουσικός και διευθυντής ορχήστρας, εκδότης εφημερίδας, ιδιοκτήτης καλλιτεχνικού πρακτορείου στην Νάπολη και θεατρικός επιχειρηματίας που οι δραστηριότητές του εκτείνονταν σε Ζάκυνθο, Πάτρα, Αθήνα, Ερμούπολη και Καλαμάτα. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης ο Μονδίνος. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα ερημοσπίτης βέβαια, γιατί είχε 4 κόρες και μία σύζυγο που κατά τα ιωθώτα της εποχής δεν μάθαμε ποτέ το όνομά της. Το όνομά της δεν επιβίωσε στα διάφορα κείμενα της εποχής. Έβγαζε λοιπόν εφημερίδα. Την εφημερίδα του την έλεγε Office, φίδι κοινώς. Ένα φίδι που έβγαινε με προμετωπίδα, το δύστιχο, και ο Δίνας και ο Τάδες είναι όλοι μασκαράδες, και ο φίλος ο Μονδίνος μασκαράς είναι και εκείνος. Ήτανε μια εφημερίδα σατυρική και πολιτική, για την οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Είπαμε ότι ο Μονδίνος ήταν ριζοσπάστης. Οι πολιτικές του απόψεις και οι λόγοι εξορίας του στα Κύθυρα το 1851 δηλώνονται στο πρόγραμμα του Όφη. «Είμεθα εκείνη ήτινες υπό την τρομοκρατία της αγγλικής προστασίας, ετολμήσαμε να απαντήσουμε στην ιστορική εκείνην επιστολήν, ειν κατά το 1850 ο Αλέξανδρος Σούτσος έγραψε και δημοσίευσε εις τον αιώνα». Και το 1951 οι Άγγλοι τον βουτήξανε και τον στείλανε για τα περαιτέρω στα Κύθυρα. Εργάστηκε επίσης ως καθηγητής της ιταλικής γλώσσας. Στην αγγελία του έγραφε: «Ειδοποιείται το φιλόμουσον κοινών ότι ο Διονύσιος Μονδίνος ήρχισε να παραδίδει μαθήματα ιταλικής γλώσσης, οι βουλόμενοι να ωφεληθούν της περιστάσεως ας διευθυνθούν εις τον ίδιον». Η μουσική του παιδεία και οι καλλιτεχνικές του αναζητήσεις επισημαίνονται από τη Στεβανάκη και κρίνονται σε άρθρο της εφημερίδας «Φορολογούμενος». Όπως γράφει Στεβανάκη, ο ελεγχόμενος εργολάβος Διονύσιος Μονδίνος ήταν και ο διευθύνων την ορχήστρα των μελοδραμάτων, ο οποίος εδώ απορρίπτεται και καλλιτεχνικά. Κοινώς τον είχε παραλάβει ο φορολογούμενος πατρόν και του έσωρνε τα εξαμάξεις. Τέλος, από επιστολή του Μονδίνου στην Επιτροπή του Θεάτρου Απόλλων της Ερμούπολης τον Οκτώβριο του 1880, συνάγεται ότι είχε ιδρύσει καλλιτεχνικό πρακτορείο στην Νάπολη σε συνεργασία με τον Αλεσάνδρο Ζουρντέν. Τι άλλο έκανε? Μετάφραζε. Μετάφραζε και θεατρικά έργα, μετάφραζε και λογοτεχνικά έργα και επίσης έγραψε ο ίδιος ένα μυθιστόρημα και μια σειρά κωμωδιών.

Η πολύπλευρη επαγγελματική του δραστηριότητα δεν του εξασφάλισε οικονομική άνεση. Όπως διαπιστώνουμε από τον πρόλογο του εκδότη στη δεύτερη έκδοση του μυθιστορήματος του Μονδίνου «Η Μελανή Αίθουσα». «Η πρώτη έκδοση ηξυντλήθη άμα είδε το φως», λέει ο εκδότης. Υπόρουν όμως απορούσα διατί ο Έλλην συγγραφεύς, αφού πολλάς έδρεψε δάφνας δια την επιτυχία του πρώτου έργου του, έστρωσε κλίνιν επ' αυτού και ανεπαύθη. Την απορία μου ταύτην να λύσω θέλων, η ρώτησα περί τούτου τον ίδιον, ώστις μη απάντησε ότι άπορος ον και μη δυνάμενος να υποστεί τα του τύπου έξοδα δια νέαν έκδοση του εξορίστου, του οποίου η έλλειψης κατέστη επαισθητή δεν μετατύπωσεν αυτήν. Χαρακτηρίζει λοιπόν ο ίδιος ο Μονδίνος άπορο τον εαυτό του και γι' αυτό και δεν μπορεί να ξανατυπώσει τα έργα του. Την επιβεβαίωση της οικονομικής κατάστασης της πολυμελούς οικογένειας του Μονδίνου, 4 κόρες που εργάστηκαν κατά καιρούς ως ηθοποιοί του θεάτρου πρόζας και ένας γιος, ο Ανδρέας, που διαδέχθηκε τον πατέρα του στην εργολαβία του θεάτρου Απόλλων των Πατρών, βρίσκουμε σε ένα σύντομο δημοσίευμα της εφημερίδας Ελπίζα Κίνθου για τις παραστάσεις του θεάσου Αρνιωτάκη το 1882. Την προσεχήν τρίτην δοθήσεται ευεργετική παράσταση εν το θερινό θεάτρο υπέρ της οικογενείας του Διονυσίου Μονδίνου, καθήν παρασταθήσεται η Λουίζα Μίλλερ. Της παραστάσεως θα μετάσχωσιν και οι 4 θεατέρες του κυρίου Μονδίνου. Η βαθύτατα το της φιλανθρωπίας αίσθημα αισθανόμενη πεποίθημαν ότι θα εκδηλώσει αυτό και την προσεχήν τρίτην. Κοινώς πηγαίνετε στην ευεργετική παράσταση, γιατί υπάρχει ανάγκη χρημάτων στην οικογένεια Μονδίνου. Και είμαστε στο 82 όταν τα έχουν παίξει οικονομικά οι Μονδίνοι. Μόλις δηλαδή έχει τελειώσει με το να κάνει τον εργολάβο του θεάτρου της Ζακύνθου. Ο πολυπράγμων Μονδίνων, παρά την οικονομική του δυσπραγία, εξέδωσε την εφημερίδα Office σε 3 διακριτές περιόδους, το 1873, το 1879 και το 1880. Σήμερα, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το Αρχείο Σπύρου Μιλωνά, σώζονται φύλλα της πρώτης περίοδου και της τρίτης περίοδου. Δυστυχώς, φύλλα της δεύτερης περίοδου δεν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής έρευνας. Το χειμώνα του 1872-73, ο Μονδίνος, σε συνεργασία με τον πατρινό επιχειρηματία Νικόλα Οφινόπουλο, ανέλαβε την εργολαβία του θεάτρου Απόλλων των Πατρών και οι εμφανίσεις του λυρικού θειάσου που συνέστησε προκάλεσαν εν πολλής θετικές εντυπώσεις στο πατραϊκό κοινό και είχαν και την ανάλογη οικονομική επιτυχία. Ο Μονδίνος εκμεταλλεύτηκε την πρόσκαιρη οικονομική του ευμάρεια για να εκδώσει την ευτράπελη εφημερίδα Office με μότο «Τα πάντα δια την πατρίδα». Η εφημερίδα συνοδευόταν με ημίφυλλο της μυθιστορίας «Ο πιστός καλόγυρος» του Αμβρόσιου Μαρίνη, που μετάφραζε ο ίδιος από τα ιταλικά. Ο κοσμοπολίτης εκδότης πραγματευόταν θέματα γενικού ενδιαφέροντος, διέθετε την εφημερίδα στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Πάτρα, τον Πύργο, την Πύλο και την Καλαμάτα και κατέβαλε προσπάθειες να αποκτήσει αναγνώστες και σε άλλες επαρχίες της Ελλάδας. Στα 7 από τα 9 φύλλα του Όφεως της πρώτης περίοδου περιλαμβάνονται μικρές ή μεγάλες θεατρικές ειδήσεις από την τοπική και την παγκόσμια επικαιρότητα. Όσον αφορά τη Ζάκυνθο, που εκείνη την περίοδο δεν διέθετε θέατρο, ο Μονδίνος σχολίαζε. Αφιχθήσα προημερών εντάφθα η περίφημος αηδός κυρία Ριζέτ μετά του κωμικού κυρίου Χερουβίνη, ήρχισεν από την Κυριακή το Εσπέρα στας παραστάσεις της στο άλατε καφενείων του Ρόδη, οικία Ζέζα, πολύ δε συνέρευσε πλήθος όπως ακούσει την περίφημον ταύτην τραγωδίστρια. Ειν και εμείς συστένομενοι στο φουλάμισον κοινών τη γενναίαν φρουράν και τους παρεπιδημούντας ξένους. Επίσης τη στείλει εξωτερικά με το σχόλιο «Εοθωμανίδες πρόκειται με το λίγον να ποιήσω συν
εν βήμα προς τον πολιτισμό σημειώνεται. Η διεύθυνση του εν πέρα γαλλικού θεάτρου προτίθεται να κλείσει δύο σειράς θεωρίων διαδικτυωτών σειρμάτων, όπως ούτω δίνονται να εισέρχονται εν αυτής εοθωμανίδες και διασκεδάζωση θεόμενη τας παραστάσεις. Αυτή είναι μια είδηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί καυστικό σχόλιο για την οπισθοδρομική ζακηθινή κοινωνία. Τα δικτυωτά στους γυναικονίτες των εκκλησιών υπάρχουν μέχρι σήμερα και τσελουτζίες, δικτυωτά, στόλιζαν τα παράθυρα των σπιτιών μέχρι τον σεισμό του 1953. Οπότε οι Οθωμανίδες δεν διέφεραν σε πολλά πράγματα από τις ζακυνθινές όσον αφορά τον τρόπο με το οποίο γινόντουσαν δεκτές στην κοινωνία. Αλήθεια, το ξέρετε ότι στην Αγία Παρασκευή στην Πόχαλη ακόμα και σήμερα, πέραν του ότι υπάρχει τσελουτζία, δικτυωτό στο γυναικονίτη, για να μπει κανείς στο γυναικονίτη πρέπει να πάει από εξωτερική σκάλα, ούτε να μπουν μέσα στην εκκλησία δεν τις αφήνανε μπροστά στους άντρες τις γυναίκες εκείνη την εποχή. Τέλος, στη στήλη διάφορα της ίδιας εφημερίδας θίγεται το θέμα των θεατρικών επιχορηγήσεων, ανοίγοντας μια συζήτηση η οποία εξακολουθεί να είναι επίκαιρη μέχρι σήμερα. Η γαλλική κυβέρνηση χορηγεί 1.400.000 φράγκα στα θέατρα των παρουσίων. Των Παρισίων, το είπα σωστά. Στα της Ελλάδος, τι δίδει η κυβέρνηση, ρωτάει ο Μονδίνος το 1873. Να το ρωτήσω κι εγώ τώρα, στις θεατρικές ομάδες τις σημερινές, είτε του Άστεως της Αθήνας, είτε της Ζακύνθου της Κερκύρας, τι ακριβώς επιχορηγήσεις δίνονται? Και τη βασικότερη ερώτηση, δίνονται επιχορηγήσεις?

Τι μουσική επιλέγει η Άννα Καποδίστρια και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε που μου αρέσει πάρα πολύ. Και στην κονσόλα είναι ο Σταύρος Λιβέρης και ο Αλέξανδρος Λάσης, οι οποίοι χαιρετάνε χαρούμενοι. Για να επιστρέψουμε στο Μονδίνο, ο Μονδίνος το 1873 άρχισε να αντιμετωπίζει, αρχικά με χιούμορ, προβλήματα με την τοπική κοινωνία. Και λίγο αργότερα, από την καθυστέρηση της έκδοσης, αρχίζουν να διαφαίνονται και οι οικονομικές του δυσκολίες. Αναβάλαμε επί μίαν εβδομάδα την έκδοση της εφημερίδος προς το συμφέρον των συνδρομητών μας, όπως τακτοποιήσω με τον φίλον, αλλάσσοντας τυπογραφείων, διότι τα στοιχεία του πρώτου ήσαν διεφθαρμένα και δυσανάγνωστα. Έχω ακούσει πολλά για διεφθαρμένους ανθρώπους, για διεφθαρμένα τυπογραφικά στοιχεία είναι η πρώτη φορά που ακούω. Σε αυτή την ειδοποίηση απαντάμε επιστολή του στην εφημερίδα Αγών ο τυπογράφος Φραγκόπουλος. «Εκ του τυπογραφείου μου εδραπέτευσε νοόφης. Όχι γιατί τον έβγανα κακομούτσουνον, αλλά διότι εφάνει κακής πίστεως διάβολος. Καθυστερήσας μη εκ τυποτικών δραχμάς το όλον 78, τα σοπίας με καθυστερεί ακόμη». Δραπέτης λοιπόν ο Όφης και κακομούτσουνος και κακής πίστεως διάβολος. Έχουν αρχίσει τα τραγούδια. Το 1873 ξεκίνησε με μια επιτυχημένη θεατρική εργολαβία και ευνοϊκές προοπτικές. Αποδείχτηκε όμως μια δίσεκτη χρονιά για το Μονδίνο. Η εργολαβία του Θεάτρου Απόλλων των Πατρών δεν ανανεώθηκε για την επόμενη λυρική περίοδο. Η εφημερίδα Όφης δεν έγινε ευμενώς δεκτή από τους συμπολίτες του και τέλος, στο σεισμό της 13ης Οκτωβρίου, το σπίτι του στη Ζάκυνθο έπαθε ανεπανόρθωτες ζημιές. Η συσσόρευση κοινωνικών, επαγγελματικών και οικονομικών προβλημάτων τον ανάγκασε να μετοικήσει με την οικογένειά του στην Πάτρα. Επειδή είναι γκάστημεν ένεκεν οικογενειακός μας υποθέσεων να μετοικήσομεν οριστικός εις Πάτρας, η έκδοση του Όφεως θέλει γενέστε από τούδε εις την πόλην αυτήν. Στο 8ο και το 9ο φύλλο του Όφη, ο Μονδίνος, μόνιμος κάτοικος πλέον των πατρών, χρησιμοποιεί τις εξειδικευμένες γνώσεις του για να ασκήσει εμπεριστατωμένη κριτική στις παραστάσεις όπερας που παρακολουθεί στον υπέροχο εδώ που τα λέμε Απόλλωνα Πατρών. Ο Απόλλων των Πατρών είναι ένα θέατρο που έχει χτιστεί από τον Τζίλερ, το μεγάλο αρχιτέκτονα, και ακόμα και σήμερα είναι υπέροχο κτίριο. Στα κείμενά του ο Μονδίνος φροντίζει να είναι ευγενής με το κοινό και τους ηθοποιούς και αμήλικτος απέναντι στους θεατρικούς εργολάβους, αλλά και τον σκηνογράφο και τον ενδυματολόγο που κατά τη γνώμη του δεν ξέρουν τη δουλειά τους. Ο Όφης είναι μια δυσεύρετη εφημερίδα. Δεν αποτέλεσε μέρος του υλικού που επεξεργάστηκε στη διατριβή της η κυρία Στεβανάκη, η οποία αντλώντας τις πληροφορίες της από τις μεγάλες κυκλοφορίες πατρινές εφημερίδες της εποχής, θεωρεί το Μονδίνο Ιταλό και όχι Ζακυνθινό και ως εκ τούτου σημειώνει. Δεν παρέχονται πληροφορίες από την τρέχουσα ειδησιογραφία για τα μελοδράματα που παραστάθηκαν το 1973, διότι ο τύπος δεν ασχολείται καθόλου με τα επισκηνής καλλιτεχνικά τεκτενόμενα της περίοδου. Το 1974 όμως ο Μονδίνος κάνει άπειρες συζητήσεις στον Όφη για τις παραστάσεις της Νόρμας, του Ιλτροβατόρε, της Λουτσία Ντιλαμερμούρ και συνοψίζονται στα εξής. Ούτε σκηνές, ούτε ρουχισμοί, όταν λέει σκηνά εννοεί σκηνικά. Είναι ανάλογοι της εποχής, διήνοι ποιητέ των μελοδραμάτων έγραψαν. Για την παράσταση του Ιλτροβατόρε σημειώνει μεταξύ άλλων εις των Ραψοδών. Άλλοι μεν των ηθοποιών είναι ενδεδειμένοι κατά των Ιταλικών του Μεσαίωνος ρυθμών, άλλοι δε Ισπανικά και άλλοι Κινέζικα. Ο βαρύτονος των κόμις της Λούνας πρέπει να φέρει σιδηράν πανοπλίαν και κράνος επί της κεβαλής με προσωπίδα
Και δια τούτο η Ελεονόρα εις την πρώτην πράξη εκλαμβάνει αυτόν δια των ερωμένων αυτής, ενώ τώρα μας φαίνεται ως άλλος ψαράς, μάλιστα ότι εξ αμελίας η μια των περισκελίδων του είναι μακριτέρα της άλλης. Τα επανοφόρια του ραψοδού και του κόμητος πρέπει να όσουν λευκά με ταινία γύρωθεν ερυθρά ουχή μελανά, άχρηστα κατά την εποχή της παραστάσεως. Και στο επόμενο και τελευταίο φύλλο της περίοδου συζητά τις αστοχίες στη σκηνογραφία της παράστασης του Ερνάνη. Είδομεν στο εντάφτα δημοτικών θέατρων, πράγμα μοναδικών στα χρονικά του θεάτρου, δηλαδή η τελευταία πράξη του Ερνάνη να γίνεται εντός δωματίου, όπου ο γέρον Σίλβας πεανίζει το κυνηγετικό κέρας, ενώ έπρεπε να γίνεται εντός τερπνού κήπου του παλατίου του Δον Ιωάννη της Αραγώνης. Η έκδοση του Όφεως της πρώτης περίοδου σταματά αναπάντεχα στο ένατο φύλλο και από την β' περίοδο δεν σώζονται αντίτυπα της εφημερίδας. Εδώ θα πρέπει να σας πω το εξής. Ο Μουσμούτης, ο οποίος πολλά έχει γράψει για το θέατρο της Ζακύνθου, σημειώνει. Η Ζάκυνθος το χειμώνα του 1873-74 θα φιλοξενήσει μελοδραματικό θίασο. Εδώ παρεξηγεί την έκφραση «το εντάφτα δημοτικό θέατρο» που χρησιμοποιεί ο συντάκτης και η οποία αφορά τον Απόλλωνα Πατρών, και αγνοώντας ότι η εφημερίδα εκδίδεται στην Πάτρα, αφού ο Μενδίνος έχει μετοικήσει εκεί, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξασφαλίσει την εργολαβία του απόγευμα του Απόλλωνα για την χειμερινή περίοδο 1874-1875. Με ιδιαίτερη δημιουργικότητα μάλιστα ο Μουσμούτης τοποθετεί τις παραστάσεις στο καφενείο του Ρόδη, όπου σύμφωνα με δημοσίευμα του Όφεως έδινε παραστάσεις τον Οκτώβριο του 1973 η Αηδός Πιζέτ. Στη συνέχεια του ίδιου κειμένου δίνει αποσπασματικές πληροφορίες για τη λυρική περίοδο 1873-74 στον Απόλλωνα Πατρών και τελειώνει γράφοντας. Ο χρόνος άφηξης στη Ζάκυνθο, μέρους ή ακόμη και όλου του θειάσου θα τοποθετηθεί πριν από την 30 Νοεμβρίου του 1873, γιατί στις 2 Δεκεμβρίου ο θείασος ήδη εργαζόταν και στις 5 Δεκεμβρίου δόθηκε η ευεργετική του Ντελ Φάμπρο στη Ζάκυνθο. Για να τεκμηριώσει την άποψή του, παραθέτει απόσπασμα από σχόλιο του Μονδίνου που αναφέρεται στην ευεργετική του τενόρου στην Πάτρα, όπως συνάγεται από άλλα σχόλια στην ίδια αλλά και την προηγούμενη σελίδα. Το απόσπασμα που βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα της δισέλιδης εφημερίδας βιβλιογραφείται ως σελής 3. Να προσέχουν αυτοί που γράφουν για το θέατρο στη Ζάκυνθο, παρακαλώ πάρα πολύ, διότι τα λάθη όταν γίνονται και είναι τόσο χοντρά και μετά δεν τα ελέγχει ο επόμενος, γίνονται πραγματικότητες.

Έχετε διαβάσει τα Ζακυθινά του Ρώμα? Αν δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, σας προτείνω να το κάνετε. Είναι εκπληκτικά χρονογραφήματα και γραμμένα με φοβερό χιούμορ. Από αυτά τα χρονογραφήματα θα σας διαβάσω λίγο πριν περάσουμε στην τρίτη περίοδο του Όφη και τελευταία. Θα σας διαβάσω λιγάκι πώς ο Ρώμας περιγράφει τις πολιτικές έρηδες της Ζάκυνθο του ύστερου 19ου αιώνα. Το χαρακτηριστικότερο ίσως σημείο της νοοτροπίας των Ζακυνθινών της εποχής εκείνης είναι η τάση τους να ανάγουν τα πάντα, ντόπια, ξένα, ελληνικά και παγκόσμια, σε έναν κοινό παρανομαστή. Την προσωπική πολιτική τους διαμάχη. Και ο Θεός έπρεπε να νίκει αναγκαστικά σε ένα από τα δύο τοπικά κόμματα. Αλλιώς δεν θα ήταν πραγματικός Θεός, αλλά ένας φαλτσορούθουνος, κύβδηλος θα πει αυτό, χωρίς παντιέρα. Έτσι, ο Λομβάρδος δεν ήτανε για τους οπαδούς του βουλευτής και υπουργός του Τρικούπη, ούτε ο Ρώμας του Δελιγιάννη. Ο Τρικούπης ήτανε απλούστατα ένα σημαντικό στέλεχος του Λομπαρδιανού κόμματος και ο Μωραΐτης Κορδονάρχης Ρωμιάνος Φυσικός. Το τελευταίο αυτό προσδιοριστικό έχει τη σημασία του. Φυσικός οπαδός ήταν εκείνος που ανήκε ακόμα στην πολιτική μερίδα, που ανήκε ο πατέρας του και ο παππούς του. Έπρεπε να βρεις το όνομα των γονέων σου γραμμένο στα βιβλία του κόμματος για να μπορείς με βάση την περγαμηνή αυτή να προσθέσεις στην οποιαδήποτε ιδεολογία σου το τιμητικό αυτό επίθετο, εξηγεί ο Ρώμας. Και για να περάσουμε στην τρίτη περίοδο της έκδοσης του Όφη, θα πρέπει καταρχήν να πούμε ότι εμφανίζει πια όλα τα φατριαστικά χαρακτηριστικά των Ζακυθινών εφημερίδων της εποχής. Από το πρώτο φύλλο δηλώνονται οι προθέσεις του συντάκτη και οι πολιτικές του θέσεις. Της των ριζοσπαστών μερίδος η συν ανήκων και της οποίας ήμην εκ των φανατικοτέρων οπαδών και η πρόθεσή του να πάρει θέση στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Εδώ θα πρέπει να σας εξηγήσω κάτι ακόμα, ότι ο Μονδίνος δεν είναι Λομπαρδιανός, είναι ορθόδοξος ριζοσπάστης, όπως είναι ο Δομενεγίνης, όπως είναι οι Κεφαλονίτες, που σημαίνει ότι ξεκινάει να βγάζει εφημερίδα στη Ζάκυνθο έχοντας ήδη στο τσεπάκι του ένα αρνητικό. Οι Λομπαρδιανοί τον κυνηγάνε. Στο σύνολό της η εφημερίδα ασχολείται αποκλειστικά με το Ζακυνθινό μικρόκοσμο. Στα φύλλα 1 έως και 11 χαρακτηρίζεται στην προμετωπίδα εφημερής Ευτράπελος και έχει ως μότο το δύστιχο του Καρύδη που σας είπα στην αρχή. Ενώ στα φύλλα 12 έως 16 αυτοαποκαλείται εφημερής Πολιτική και το μότο δεν στολίζει πλέον την προμετωπίδα. Ενδεικτικό των απόψεων του συντάκτη και εκδότη είναι το κύριο άρθρο του 14ου φύλου με τίτλο «Το παρελθόν προς το ενεστώς συγκρινόμενον». Ουδής ημών ο συμπολίτε δύναται να λησμονήσει την προμικρού δεσπόσασαν εφημών Λομβαρδιανήν τρομοκρατίαν, τους προπυλακισμούς, τους ραβδισμούς, τας κακώσεις και των ιεροεξεταστικών εκείνων φόβων. Τις η δύνατο να συζητήσει δημόσια χωρίς να συλλογιστεί τα αποτελέσματα των κεφαλοθραυστών? Τις των δημοσιογράφων η δύνατο να δημοσιεύσει εν τύπος τας φιλελευθέρας ιδέας του χωρίς να τρομάζει απέναντι του επαπειλούντος τη ζωή του δολοφονικού όπλου? Ολόκληρος η φιλόνομος και φιλήσχος του τόπου μας μερής, εσίγα. Μήπως τιμωρηθεί παραδειγματικός παρά της ισχυούσης μερίδος δια των παραυτής εκδιδομένων καταδικαστικών αποφάσεων και αυθημερών υπό των μπράβων της εκτελούμενων. Πόσων παραθύρων οι αιίαλοι δεν εθράφστησαν και δια πόσων ακαθαρισιών εθύρε εχρίστησαν?
ουδ αυτού του σεβαστού γυναικείου φίλου δεν εφίστησαν και πολύ ευγενείς και αξιοσέβαστοι κυρίε, υπέστησαν πλήστας καθοδόν προσβολάς και πλήστας άκουσαν βαναυσωτάτας ύβρις. Με δύο λόγια, εδώ ξεμπροστιάζει τους Λομπαρδιανούς για τη συμπεριφορά τους με όλους τους τρόπους και προς όλους. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, σας παραπέμπω για άλλη μια φορά στα Ζακυθινά του Ρώμα, που μιλάει για το πώς γινόταν η πολιτική μέσω του μπαστονιού, της ματσούκας. Και μάλιστα ο Ζώης στο λεξικό του, όταν μιλάει για την εποχή του Λομβάρδου, τη γράφει η εποχή της ματσούκας. Η αντιπολίτευση στο Λομπαρδιανό κόμμα που κάνει ο Μονδίνος, οι πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες της άρνησης των αρχών να δώσουν άδεια παραστάσεων στη δραματική εταιρεία του Βολίνη και η ατυχής για το Μονδίνο συγκυρία της ανάληψης της εργολαβίας του θεάτρου Φόσκολος από τον Ιταλό Σαν Μάρκο αποτελούν τους βασικούς άξονες της αρθρογραφίας της εφημερίδας αυτή την περίοδο. Ο Μονδίνος στη στήλη Κουλουβάχατα, ενδιαφέρουσες συνδηλώσεις έχει ο τίτλος, γράφει: ο Ιταλός Αντώνιος Βολίνης, αρχηγός την Χάνων, μίας εκ των καλυτέρων δραματικών εταιριών, ήλθε προημερών εντάφτα, νομίζων ότι έρχεται εις τόπον συνταγματικός διοικούμενον, και εζητήσα το παρά του κυρίου Δημάρχου την άδεια να δώσει σειράν δραματικών παραστάσεων εις το διεξόδον του ανεργηθισόμενων αμφιθέατρων προς την παραλία οικόπεδο του κυρίου Δημητρακόπουλου. Ο δήμαρχος, Λουκάς Καρέρ, αρνήθηκε.

Αχ καημένα το μου, την έχεις πια βαμμένη μου. Αχ καημένα.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Ένας γάτος ήταν και ο Μονδίνος, όπως θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, ο οποίος Μονδίνος στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας, αφού έχει ξεμπροστιάσει τον δήμαρχο Λουκά Καρέρ που αρνείται να επιτρέψει τις μελοδραματικές παραστάσεις, γράφει: «Μέγας πάταγος γίνεται και αλληλογραφία αντιλάχθη μεταξύ του πρέσβεως της Ιταλίας και του Υπουργού των Εξωτερικών». Παγκοσμίως ρεζίλι γίναμε. «Και τούτου προς τον Υπουργό των Εσωτερικών», που είναι Λομβάρδος. «Και ούτως προς τον νομάρχη Ζακίνθου και ο νομάρχης προς τον αστυνόμων, δια την πολυθρύλη των θεατρική άδεια του κυρίου Βολίνη». Γίναμε δηλαδή αφενός παγκοσμίως ρεζίλι, αφετέρου ήταν μείζον θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών και φτάνοντας στη Ζάκυνθο, από τον νομάρχη μέχρι τον αστυνόμο, όλοι ασχολιόντουσαν με το τι θα γίνει με την άδεια του θέατρου. Ενδιαφέρουσες όμως είναι οι απόψεις που διατυπώνει ο Μονδίνος με αφορμή μια αναφορά του αστυνόμου Σιδηροκαστρίτη προς τον νομάρχη, στην οποία η άρνηση της άδειας στο θείασο του Βολίνη αιτιολογείται από την ανέχειαν ή της καταμαστίζει κατά το τρέχον έτος των τόπων. Είναι μια πολύ γνωστή στους Ζακυνθινούς αλήθεια ότι μετά την Ένωση περάσαμε οι Σχνές Αγελάδες, οι οποίες γύρω στο 1880 φτάσανε στο μεγαλύτερο σημείο τους. Γράφει λοιπόν ο Μονδίνος: «Το θέατρο είναι ένας μικρός κλάδος εμπορίου και εξ αυτού θα ποριστούν τα προστοζήν διάφοροι συμπολίτες μας. Οι ξενοδόχοι, οι πολλούντες πετρέλαιων, οι μουσικοί, οι υπηρέτε και τόσοι άλλοι. Εκτός δε τούτου, ότι εκ της αρνήσεως της αδείας των παραστάσεων ζημιούται και το Εθνικόν Ταμείον εκ του φόρου των εισιτηρίων». Και το βάζει στη θέση του το πράγμα ο Μονδίνος, όχι πως του δώσανε καμία σημασία. Μετά την επιτυχημένη θεατρική περίοδο του 79-80 είχε καταθέσει πρόταση στο Δήμο για την ανάληψη της εργολαβίας του Θεάτρου Φόσκολος και την περίοδο 80-81. Όμως η δημόσια έκφραση των αντιπολιτευτικών πολιτικών του απόψεων, η δικαστική του αντιπαράθεση με το θεατρόφιλο εκδότη της Ελπίδας Διονύσιο Σωμαρίτη και η ελλιπής εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τον Οπερατικό Θίασο είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί εργολαβία στον Ιταλό Σαν Μάρκο. Στις αρχές Οκτωβρίου ο εκδότης ανακοινώνει με εμφανή πικρία την άφιξη του θεάτρου όπερας. Δια του Αυστριακού Ατμοπλίου εχθές αφήχθη η μελοδραματική εταιρεία, ή της άμα εξερθούσα οδηγήθη κατά πρώτον εις την αδελφότητα ή να ευχαριστήσει το κόμμα δια της υπερτάφτης ενεργίας του. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ. Ήρθανε οι μουσικοί και οι πριμαντώνες και οι βαρύτονοι από την Ιταλία και σε άπτεστα ιταλικά

πήγανε να ευχαριστήσουν το Λοβάρδο και τους Λοβαδιανούς που τους έκαναν τη χάρη να τους αφήσουν να παίξουν στη Ζάκυνθο. Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά? Έχουν ξανασυμβεί πουθενά? Η επόμενη θεατρική είδηση που δημοσιεύεται στον Όφη είναι αμιγώς αντιπολιτευτική και αφορά την αντίθεσή του στις βελτιωτικές εργασίες που εκτελούνται εκείνη την περίοδο στο κτίριο του θεάτρου. Το βέβαιο είναι, κύριε Δήμαρχε και κύριοι αρχιτέκτονες, ότι τι αυτά τυχαία και εφήμερα έργα δεν έπρεπε ποτέ να γίνονται, διότι και το δημόσιο χρήμα άδικα σπαταλιέται και την ωραία οικοδομή του θεάτρου μας, σχέδια του Τσίλερ και αυτή, γελίαν και πεδαριώδην θα φτιάξετε. Εάν έχετε κι εσείς τη φιλοκαλία εκείνου ως τις έφερε εις πέρα στην οικοδομή ταύτην, οφείλετε να συμπληρώσετε το έργο ως έπρεπε σύμφωνα με το ρυθμό της οικοδομής. Και ουχή να κατατρυπήσετε τους λίθους της προσώψεως χώνοντας ξυλαράκια, ως πράττουν συνήθως τα μικρά παιδιά σχηματίζοντα τα εν οδείς πανηγυράκια τους. Τελευταία θεατρική είδηση του Όφη αφορά το ξεκίνημα των παραστάσεων του Οπερατικού Θεάστου στο Θέατρο Φόσκολος με το έργο «La Forza del Destino». Η τελευταία θεατρική, και αυτό σημαίνει ότι είναι και το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας. Ήρχισαν οι παραστάσεις του θεάτρου μας. Ο εργολάβος κύριος Σαμάρκος ήρχισε την παράσταση «Δι' ενός θουρίου άσματος» εκ του μελοδράματος «Ο Μάρκο Βότσαρης», έργων του συμπολίτου μας μουσικοδιδασκάλου κυρίου Παύλου Καρέρ. Το εθνικό ένδυμα μετά της ελληνικής σημαίας μόλις εφάνισαν επί της σκηνής, κατενθουσίασαν επί το σούτον το πλήθος, ώστε φρενιτιών εχειροκρότη. Κοινώς, σε ένα ελληνική μετάφραση, χειροκροτούσαν σαν τρελή. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαμάρκον, διότι ως ξένος έδωσε εν μάθημα άξιον των σημερινών περιστάσεων. Μας υπέδειξαν ποια είναι οι θέσεις μας και εις ποια πράγματα οφείλουμε να καταγινόμεθα. Περί της αξίας των προσώπων της εταιρείας θέλουμε φέρει τη γνώμη μας προσεχώς. Η κριτική άποψη του Μονδίνου για τις παραστάσεις του Περιτακού Θεάσου δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Η έκδοση της εφημερίδας Office διακόπηκε τελεσίδικα στο 16ο φύλλο. Από εκεί και μετά, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για το Μονδίνο, ο οποίος μάλλον μετακόμισε στο Αίγιο κάποια στιγμή, στο σπίτι μιας από τις κόρες του, και πέθανε εκεί, έχοντας δυστυχώς, παρόλες τις πάρα πολλές δουλειές και διαφορετικές δουλειές που είχε κάνει στη ζωή του, φτάσει να πτωχεύσει και μάλλον πέρασε δυστυχισμένα τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μιλούσαμε λοιπόν σήμερα για έναν ζακυθινό εκδότη του 19ου αιώνα. Έναν πολυπράγμανα και πολύ μορφωμένο άνθρωπο, ένα πολύ καλό συγγραφέα, αλλά έναν άνθρωπο που δεν ήταν Λομπαρδιανός, και επειδή δεν ήταν Λομπαρδιανός ξεχάστηκε. Ελπίζω να σας τον θύμισα και ελπίζω να ψάξετε και παραπάνω πράγματα για τη ζωή του. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω με ένα τελευταίο τραγούδι, αφού ευχαριστήσω τον Σταύρο το Λιβέρι και τον Αλέξανδρο το Λάση που βοήθησαν να βγει και αυτή η εκπομπή, και σας ευχηθώ καλή σας συνέχεια.

0: Ερτ Ζακίνθου
1: 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρύκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχίσουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όσο μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άντρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπαίτιο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριά αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει αιμόφερτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Καρακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην Art News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχίσει είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάστης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη της πτήσης. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες συγκεκριμένο σημείο η Φράπον. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέσεις αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρυσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και της δυναμικής που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών γιατί είναι ανοιχτή παστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν συμφωνία να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκριρ, που είναι τη κυβέρνηση Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα και αποδείχθηκε τα ολέθρια λάθη και η ολέθρια στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή είναι αγελαδινή, που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία είτε από ό,τι μαθαίνω εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν την αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την αρχή της Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλή μεσημέρα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο κορσάς σε τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας και σημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας, μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βέβαια, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βέβαια, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην ΕΡΤ Λάρισας, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται. Και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως,
9: κατατέθηκε στο, για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντα σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την Έρθ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
11: Βίκυ, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔΑ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
12: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλή, στο φράγμα του ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του. Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι πλεσμένο από τον 5ο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αργία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι χρήσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνδεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης βλημάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον Εισαγγελέα Ζακύνθου και την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
14: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες τέλος πάντων εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός. Μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουτασάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
16: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
17: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα, πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
17: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία απάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειριστεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας την ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαση παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο θηλυφής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
18: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρινίου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συμπλέκει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχία επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο της 4 Μαΐου. Όμως στις 25 Απριλίου οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
0: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
19: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μια μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
0: Μάλιστα.
19: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι βήγει, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς στο συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτινση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
20: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών, με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυτελείς, πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους Ρεθυμνιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: με θετικές προοπτικές. Ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, το Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία, μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκη, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά, οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πυροδροφή, καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλόν, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο γυμνάσιο Καρουσάδων.

0: Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μια προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν μεμονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
1: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέση Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μαριέτα, να δούμε
1: λοιπόν,
0: πώς θα γίνει.
1: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς,
1: ναι,
0: με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
1: Βεβαίως υπάρχει και αυτή
0: να υπάρχει
1: η διάσταση
0: και αυτή
1: που είναι πάρα
0: διάσταση,
1: πολύ σοβαρή.
0: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Σάμος Νέκταρ του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Ήδη, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Σάμος Βιντούξ και το Σάμος Άνθεμις. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Σάμος αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα Μοσχάτα κρασιά των νησιού διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοκοινική παράδοση της Σάμου, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό Μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμου είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
3: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. Χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις.

0: με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέροντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Ημερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Έρθω Ρεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα γυρεμένα στα ξύλα.
1: Μάλιστα.
2: Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
1: ναι,
2: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιτες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Cinefil 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκη αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή» με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλο Κόντο.
1: Μάλιστα.
3: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε, θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters, δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο Air News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τουρκούμπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένο, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παραστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούζ και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βέβαια φόβη για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Ελαβείο και τον απεσταλμένο του Ερμιού στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το νότιο, συγγνώμη, σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση μήπως καταφέρουν να πιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γέρα νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε. Είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στον σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Earth News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Φαντάζομαι, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Ο ΦΕΣ, ο Επίτροπος Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Axios ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτρου, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρημνευτή κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη τη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυστοδουλίδης, Γρηγόρη, στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόσμο, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Αμπντάλα, που συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο. Θα πρέπει να τοπίζει τα αίτια των ενταξιών, τον τερματισμό των εκπραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα storyteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση, της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο. Μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα, το έφερε, τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Και απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέπεια καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του πόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάξεις δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή, υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος, ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού στο σπίτι του μάλιστα, Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, κυρία Σπανάκη, και φέτος, τον Φεβρουάριο, είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη. Για να φτάσουμε ατυχώς στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα.
17: Είναι
0: ναι.
17: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
0: Το οποίο έχει γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ηθικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε, ότι, το είπε και ο αστυνομικός χθες, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή, ναι.
17: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχή είναι για αυτό.
0: Και είναι, και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το ΕΡΙΚΝΙΟΥΣ από τους πυροβολισμούς στην Αμμούδα. Πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Έξι πυροβολισμοί, περίστροφο. Έξι πυροβολισμοί, οι τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο το αποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του, βγάζοντα από αντίθετη κατεύθυνση μάλιστα. Είχαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον είχε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές και η αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά. Έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθινο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24-24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
0: Και με την αστυνομία υποδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά, ναι.
18: Ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ πολύ αυγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμεί να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμός είμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και είναι ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο στεγερμός, το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλήρωτα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στη υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία γιατί διαρροή του στο περιβάλλον, ωστόσο αυτό που έχει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλήσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσους χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς ποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές.
0: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος να ακούσουμε όπως περιέγραψε τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
20: Ταξιδεύαμε με τον Ισοσάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
21: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα ή παραδικοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
0: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο Τερνιού, στην Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα 30. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των οτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
0: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζεκοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο Τερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Earth News Radio 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του Atmo Hub στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Εθνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
2: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και εδώ συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλειστική της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέμψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για όσο μιλητές. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κύριε κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Ενδρεάτη.
0: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
22: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργάνωτος κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνη Θαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά θα πάει.
0: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ναι,
0: και βέβαια, περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά, αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισών της.
0: Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνό κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου του Ρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου του Ρκούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα συνεδρίας. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρία, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
4: Είναι καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε, όπως είπε, να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα το θεσμό ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος

0: συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
1: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
2: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως τη χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
2: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν μεταφέρονται μάλλον, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το πού ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων Νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο Χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικός στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους 4.

0: πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίου συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρονικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ευσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια και να σα το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τετράμινο του 2026. Δηλαδή, διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
2: Το 0,3 πότε το είχαμε?
1: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
2: Ναι,
1: 24,05, 25, 0,7 και τέταρτο τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζει την επαφή του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
6: Καλησπέρα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές για το φαίνεται του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
0: Στην ΕΡΤ, βεβαίως.
6: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
6: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
0: Μονακό.
6: Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ. Έχει 2-0, υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
0: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
6: Μπράβο. Μετά είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Θα τα δούμε τότε.
6: Και όχι μόνο έτσι. Το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγεν Ρεάλ, Μπάγεν Παρί Σεν Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
0: Τιτανομαχία, πραγματικά.
6: Ακριβώς.
0: Ποιο θα πάρει το εισιτήριο στον τελικό που ήδη και του περιμένει η Arsenal.
6: Η Arsenal, που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στον τελικό την Arsenal.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Μεσημέρι, Τετάρτης 6 Μαΐου, 4 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Πάντα Κόσμο στους 93,6. Δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. Ξεκίνημα με τον Ιταλό Ραφαέλ Γκουαλάτσι, που έγινε γνωστό το 2011 τόσο με τη νίκη του στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, όσο και με τη δεύτερη θέση που είχε κατακτήσει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά. Εδώ με το κομμάτι Reality and Fantasy αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία του στο πιάνο, του χάρισε μάλιστα και πλατινένια διάκριση αλλά και διεθνή απήχηση. Έτσι σας καλωσορίζουμε λοιπόν, παρέα πάμε μέχρι τις 4. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Γκάμπριελς αμέσως τώρα στον αέρα μας με το Remember Me.

αυτή ήταν η γαλήνια τηλές φωνή της Naomi Sharon από τις πιο ξεχωριστές νέες φωνές της ευρωπαϊκής R&B σκηνής. Μας έρχεται από την Ολλανδία, την ακούσαμε στο κομμάτι The Only Love We Know από το ντεμπούτο της άλμπουμ το Obsidian. Και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, να ακούσουμε την Dylan Balkey, πολύ ταλαντή τρομπετίστα και τραγουδοποιός και εξέχουσα μορφή της τουρκικής indie σκηνής, εδώ σε μια live ηχογράφηση του 2021.

Ήταν η jazz και blues Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Diana Washington βεβαίως, από το 1959 στο Cry Me a River, που πρώτη τραγούδησε η Julie London και που δεκαετίες αργότερα, δηλαδή το 2008, οι Truth and Soul το ανανέωσαν με το remix τους. Και πάμε τώρα στον αναγνωρισμένο παραγωγό και πολυοργανίστα τον Κούτιμαν με το νέο του single, έχει τίτλο Hope.

με μία στάση στη Γαλλία και ακούσαμε τον Benjamin Biolay στο κομμάτι Don Lamerco Benz από το εξαιρετικό του άλμπουμ το Trash Yeager του 2013 και τώρα στο πράσινο ακροτήρι με την πολύ γλυκιά Myra Andrade. We used to call it love.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεσμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.

0: με τον Μάνι Μάρκ, τον Αμερικανό παραγωγό και πολυοργανίστα που είχε γίνει ευρύτερα γνωστός ως ο τέταρτος Beastie Boy λόγω της καθοριστικής του συμβουλής στον ήχο τους. Ακούσαμε το κομμάτι Hand in Your Head από το εμβληματικό ντεμπούτο Mark's Keyboard Repair του 1995, ένα άλμπουμ που θεωρείται σταθμός στο λόφα ήχο εκείνης της εποχής. 36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημιώρο σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη και έρχεται ένα mashup, μια μίξη τραγουδιών δηλαδή από τον DJ Critical, ο οποίος κατάφερε να ενώσει τους δύο μεγάλους αντιπάλους της hip-hop σκηνής, τον Tupac Shakur και τον Notorious B.I.G. πάνω στο μελωδικό κομμάτι του Bill Withers, γεφυρώνοντας έτσι την κόντρα των δύο ακτών της Αμερικής. Me Against the World, καλησπέρα και πάλι.
1: Sunlight hurts my eyes.
2: It's just me against the world.
1: And something without wanting
2: nothing to lose. It's me against the world.

Αυτός ήταν ο Μπακάρ στο κομμάτι Helen Back από το μόνιμο του άλμπουμ του 2019 και έρχονται οι Souls of Mischief για τη συνέχεια. Θεωρούνται η ακρογωνία ηλίθι της jazz rap σκηνής της Δυτικής Ακτής. Εδώ σε ένα κομμάτι που οι κριτικοί το κατατάσσουν στα κορυφαία hip-hop κομμάτια όλων των εποχών, βασισμένο σε ένα sample από το κομμάτι Heather του θρυλικού jazz drummer του Billy Cobham, 19-3 Till Infinity, Souls of Mischief.

η Αμερικανίδα Kendra Morris και το πολύ πολύ αγαπημένο της τελευταίας περίοδου, το reggae rock steady κομμάτι με τίτλο Flat Tire, από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, το album Next. Και πάμε στη Τζαμάικα, γιατί συνέχεια με την Νόρα Ντίν, η οποία έγινε γνωστή στη δεκαετία του 60 ως μέλος των Soulettes, δίπλα στη Ρίτα Μάρλι δηλαδή, πριν χαράξει όλο πορεία, πάμε να την ακούσουμε στο κομμάτι Peace Begins Within από το 1971.

Peace begins within, έτσι είναι. Η ηρεμία έρχεται από μέσα καταρχήν. Εδώ κάπου ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6. Έρχεται σε λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και κλείνουμε σήμερα στη Γαλλία με αυτήν την τρελοπαρέα του Chinese Man, εδώ στη δική του εκτέλεση σε ένα instrumental κομμάτι του 1963, το Washington Square, των Village Stompers, από την Βίβια Νικολοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτο! Τίποτο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Με cinematic διάθεση ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα και καλώς βρεθήκαμε. Με μουσικές που ξεχωρίζουμε και έχουν κάτι να μας πούν, θα φτάσουμε μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Στην καρδιά της Άνοιξης παίζουμε με τις μουσικές που δημιουργούν ωραίες ατμόσφαιρες. Σωτήρη Στασκαλδυρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αφού ξεκινήσαμε πιο ήσυχα, ας συνεχίσουμε κάπως έτσι.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love.

Steady Swims, The Door, από τα τραγούδια που γέμισαν το ραδιοφωνικό αέρα κυρίως το 2024, αλλά συνεχίζει την πορεία του φυσικά. Και μια μπάντα τώρα που ξεχωρίζουμε, ο λόγος για τους Ezra Collective, και ένα τραγούδι για το body language, για τη γλώσσα του σώματος, που θα στέλνει πάντα τα δικά της μηνύματα.

Billy Eilish και Birds of a Feather, αυτή η φωνή και αυτό το τραγούδι από τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, πάμε στις 4.30 τώρα για τις ειδήσεις σε τίτλους και σε πολύ λίγο πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι Αμποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος Radio.gr.

Γιον Σουνά και μια διαφορετική εκτέλεση στο I've seen that face before, ακουστική και τρυφερή. Δεύτερο ημέρο εκπομπής. Καλησπέρα, αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος, εδώ στο Κόσμος 93,6. Και να θυμηθούμε τώρα αυτό εδώ.

0: Λος Μύρλος και Σονίδα Αμαζόνικο, ένα απίστευτο ταξίδι σε κόσμους μακρινούς κρύβεται πίσω από αυτό τον ήχο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής για να γυρίσουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας εδώ στο κόσμο σε 93,6 σε πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nick Waterhouse και Play to Win, και αυτός είναι ο στόχος, να κερδίζεις και σίγουρα κερδίζεις ακόμα και όταν χάνεις, μόνο που εκείνη τη στιγμή ίσως να μην είσαι σε θέση να το αντιληφθείς. Λίγο μετά τις 5 είμαστε εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας. Ο Σωτήρης στα Σκαλδερανιάν είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τις μουσικές, και τώρα αυτό εδώ.

Black Pumas, More Than a Love Song, και ξεκινά σήμερα το καθιερωμένο Athens Music Week. Είναι η 8η χρονιά που έρχεται στην πόλη το φεστιβάλ, όπου οι λάτρες της μουσικής και οι επαγγελματίες της μουσικής συναντιούνται για να μοιραστούν μια μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Το πρόγραμμα πλούσιο και φέτος και με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε. Και πάμε παρακάτω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία και όχι χιλιοπαιγμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας στο ραδιόφωνο, Angus and Julia Stone, Down to the Sea, παραπέμπει σε ταξίδι, σε ασπρόμαυρες εικόνες. Καλησπέρα και πάλι, τέταρτο τελευταίο ημίωρο. Για λίγο ακόμα, παρέα με τις μουσικές μας.

Ben Longle Soul από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που έκανε πέρσι ήταν το The Walls. Η αλήθεια πως όσο περνάνε τα χρόνια, δύσκολα τα άλμπουμς που κυκλοφορούν έχουν αυτό το κάτι, ή μάλλον να το θέσουμε αλλιώς, δύσκολα κυκλοφορούν άλμπουμ που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Αυτό στο σχόλιο.

Μιχάλη Πάσος. Και τώρα τέλος, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστώ το Σωτήρη Τασκαλιδερανιάν για τη φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

όταν σβήσω τα αισθήματα. Στην κιθάρα μου οι λέξεις καταλήγουν σε πείματα. Γράφω και σκίζω μελωδίες τρυπήματα. Φεύγει ο χρόνος συντρίμια, πίσω αφήνει και θύματα. Κι έχω απόψε χιλιάδες που με καίνε ρωτήματα.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
1: Θα γίνει το Αιγιαλού και Παραλίας στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Των οπτικών ινών και των λακουβών και άλλων τεινών. Περιμένετε και θα ακούσετε. Πολύ περισσότερα αύριο. Πεδίο μάχης οι δρόμοι της Ζακύνθου, τόσο σε ό,τι αφορά την περιπέτεια και τον πόλεμο της οδήγησης, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με το βομβαρδισμένο τοπίο στο οδόστρωμα, σε κοινοτικούς, δημοτικούς και επαρχιακούς δρόμους, από το ατελείωτο ράβε ξύλωνε, τις κακοτεχνίες από εργολάβους, τις συνέπειες από τις πρόσφατες ισχυρές βροχές και τις κάθε είδους αυθαιρεσίες από πολίτες με μάντρες κτλ., ενίοτε και την ανοχή και, επιδεικτική αδιαφορία για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση τους. Θα μου πείτε ότι δεν είμαστε ειδικοί για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση με διάφορες εργασίες και το πώς και πότε πρέπει να γίνεται η όποια συντήρηση και αποκατάσταση, αλλά όμως δεν χρειάζεται να είμαστε ειδήμονες για να καταλάβουμε τι βιώνουμε καθημερινά και πώς επιβιώνουμε. Επειδή λοιπόν τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, να αναφερθούμε για παράδειγμα στον καρόδρομο ή λακουβόδρομο στην κυριολεξία του Λαγοπόδου. Έχω και προσωπική εμπειρία. Κάτι που συμβαίνει σε μόνιμη βάση ή αν θέλετε τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά και τη συνέχεια με τον σκαμμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό δρόμο, παγίδα της Ρίζας, όπως είναι γνωστός, με χαρακτηριστική την περίπτωση του κέντρου του Μαχηράδου, εκεί που πάνε και τουρίστες, λόγω και του Ιερού Ναού της Αγίας Μαύρας στον ξεχασμένο πρώην Δήμο Αρτεμισίων. Μερικές φωτό αρκούν γιατί μια εικόνα όσο χίλιες λέξεις. Κάποιοι έχετε και προσωπική εμπειρία και το ξέρετε από πρώτο χέρι. Αυτή λοιπόν είναι η Ζάκυνθος της Λακούβας, του λιώφητου ΣΥΡΙΖΑ του δρόμου, της Μπασίας και του Ιντερέσου, όπως έλεγα παλιά. Και αυτό δεν έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα, για τα ισχύοντα στη χάραξη και παναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας, με αφορμή και τις έντονες αντιδράσεις των συμπολιτών μας, για την υποανέγερση μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην παραθαλάσσια περιοχή Γαΐδαρος και Μπούκα στο Τραγάκι Ζακύνθου, θα μιλήσει σε λίγα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου Βασίλης Παλαιοθόδωρος. Επίσης, στο πλαίσιο γενικότερης έρευνας για την κατάσταση που επικρατεί στη Ζάκυνθο με τη δόμηση, θα δώσουμε συνέχεια στο όλο θέμα με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία δόμησης. Εκείτε να δείτε τι γίνεται. Που ανήκει στο Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πάει στο κτηματολόγιο, καθώς και με το λιμεναρχείο του νησιού σε ό,τι αφορά τις δικές του αρμοδιότητες σε επίπεδο ελέγχων. Παράλληλα, η ΕΡΤ Ζακύνθου συνεχίζει την έρευνα για την γνωστή υπόθεση στη θέση νησί στην ευρύτερη περιοχή του Κυλιωμένου και την αμφισβήτηση κοινωνικής έκτασης που υπάρχει εκεί και μάλιστα από πρόσωπο που είναι στα κοινά της περιοχής, για να προχωρήσει ενδεχομένως η διαδικασία αγοραπολισίας, παρουσιάζοντας με την πρώτη ευκαιρία και νέα στοιχεία. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα 11 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 11 πρώτα λεπτά, Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, και δεν θα χάσετε. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

0: Και είναι στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπαμε και πριν, ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου Βασίλης Παλαιοθόδωρος. Κύριε Παλαιοθόδωρε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
0: Είστε επί το έργο προφανώς.
1: Είμαστε στη διαδικασία για τις συμβάσεις τώρα. Ήταν και ηλεκτρονική φέτος η διαδικασία. Είναι λίγο μπέρδεμα και για μας και για τους ενδιαφερόμενους. Προσπαθούμε λίγο να τα βάλουμε σε σειρά του χρόνου.
0: Μιλάτε για οπρέλες και εξαπλώστρες της παραλίας του νησιού.
1: Ναι. Φαντάζομαι του χρόνου να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα και να έχουν ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα όλες οι διαδικασίες.
0: Ναι, θα επανέλθουμε στο θέμα με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, γιατί προέχει να συζητήσουμε κάτι άλλο που έχει τεθεί ως θέμα από την αντιπολίτευση και στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακνίθου, και δεν είναι άλλο για την υποανέγερση μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή. Στην παραθαλάσσια περιοχή, αν θέλετε, Μπούκα, Γάιδαρος, στο Τραγάκι, καθώς υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις από συμπολίτες μας που θεωρούν εκεί ότι υπάρχουν ενδεχομένως πολεοδομικές και άλλες παραβάσεις ή ότι δεν θα έχουν πια δικαίωμα πρόσβαση στην περιοχή για να απολαύσουν τον μπάνιο τους και τον καφέ τους. Να δούμε λοιπόν τι ισχύει με την χάραξη γαλλιού και παραλίας ή και επαναχάραξη που προβλέπεται από φέκτο 24, αν δεν κάνω λάθος, και τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή και με ποιο σκεπτικό. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις δικές σας αρμοδιότητες, γιατί είναι και το λιμεναρχείο, είναι και η πολεοδομία.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν αρκετές αιτήματα πολιτών, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες σε email σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ αυτό που έχω να σας πω, να σας ενημερώσω, είναι ότι στην περιοχή αυτή από το λιμανάκι, σχεδόν κοντά στο λιμανάκι του Γάιδαρου, και εντός και μέσα στο σχέδιο πόλης Θηλυβή και εντός του σχέδιου πόλης, το 2024 έγινε μετά από αίτημα, όπως θα δείτε και στο σχετικό ΦΕΚ, μετά από αίτημα της εταιρείας, μια στιγμή λίγο να θυμηθώ, της εταιρείας Ιωνική Αταξέ, αίτημα επανακαθορισμού του Αιγιαλού και της Παραλίας.
0: Είπατε από εταιρεία.
1: Από εταιρεία.
0: Προφανώς ιδιωτική εταιρεία.
1: Η Ιωνική Αταξέ έκανε το αίτημα. Διαβιβάστηκε το θέμα στην Επιτροπή των Αιγιαλού.
0: Εταιρεία συμφερόντων μεγαλοξενοδόχου του νησιού.
1: Εγώ απλά αυτό
0: που χτίζει εκεί.
1: Είναι η Ιωνική Αταξέ. Αυτό που μπορώ να σας πω. Κάτι που φαίνεται και στο ΦΕΚ. Σε αυτό είναι, περασμένο. Όλα αυτά μπορείτε να δείτε στο ΦΕΚ 494 Δέλτα του 2024.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιγράφει, αναφέρονται όλα τα, το τι συζητήθηκε, την απόφαση της Επιτροπής, την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, με την οποία, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, και επανακαθορίστηκε η οριογραμμή του Αιγιαλού και της Παραλίας. Στο κομμάτι αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, στο κομμάτι που είναι εκτός σχεδίου, ας μείνουμε εκεί, έγινε επανακαθορισμός σε ένα τμήμα, καθορίστηκε και στη συνέχεια μέχρι στην αρχή του, στα τελευταία τυχεία του Γάιδαρου, που δεν είχε καθοριστεί, ένα τμήμα που δεν είχε καθοριστεί, εκεί που ήταν καθορισμένη η προκαταρκτική οριογραμμή του Αιγιαλού, στο ίδιο εύρος της ζώνης παραλίας στα 10 μέτρα, δεν άλλαξε αυτό. Απλά επειδή αυτό ήταν του 1986 ο αρχικός καθορισμός και υπήρχαν αρκετές αποκλίσεις και φαινόταν ότι ο καθορισμός είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, με προηγούμενες παρεμβάσεις.
1: Φαινόταν ότι είναι μέσα στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα, είναι τεχνικά, είναι ότι...
0: Καθώς υπάρχουν εκεί εδώ και πολλά χρόνια κάποια τυχεία.
1: Αυτά τουλάχιστον...
0: Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικά, κοινοτικά, παράνομα, νόμιμα, πολύ κοντά στη θάλασσα.
1: 15 χρόνια αυτά υπάρχουν, μάλιστα, και μας κοινοποίησαν και κάποια στοιχεία από την πολεοδομία σε κάποιο έλεγχο που έγινα. Και γι' αυτά υπήρχε κάποια άδεια.
0: Κάποια άδεια.
1: Υπήρχε άδεια σε αυτά, και για να εκδοθεί άδεια δεν εκδόθηκε εντός του Αιγιαλού, ήταν εκτός του Αιγιαλού. Και αυτή η κατάσταση υπάρχει διαμορφωμένη ως έχει για τουλάχιστον μια 15ετία σε αυτό. Δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις καταγγελίες, ας πούμε, και τις διαμαρτυρίες των πολιτών, εκεί πέρα μετά, γιατί όλοι μας πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο εκεί πέρα.
0: Εννοείται.
1: Το χώρο αυτό δεν είναι θέμα. Ήταν ένας χώρος που πήγε το άμπρα κατάμπρα, όλοι το ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Μετά την κατασκευή του λιμενίσκου και του αλιευτικού καταφυγίου.
0: Του οποίου ο ιδιοκτήτης πιέστηκε πάρα πολύ προκειμένου να πουλήσει την επιμάχη έκταση στον μεγάλο ξενοδόχο που χτίζει εκεί, όπως έχουμε πληροφορηθεί.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Το ξέρω όμως εγώ.
1: Δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, δεν είναι κάτι το.
0: Αναλαμβάνω και την πολιτική ευθύνη για ό,τι λέω.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ένα φυσικό φαινόμενο, να σας το περιγράψω, ότι από τη στιγμή που έγινε το λιμενάκι εκεί στο Γάιδαρο,
0: ναι, ναι,
1: άρχισε, δημιουργήθηκε παραλία. Δεν υπήρχε το λιμενάκι, δεν υπήρχε παραλία στο Γάιδαρο, αλλά αυτό αλλοιώνοντας τα ρεύματα του, τα θαλάσσια ρεύματα, σε άλλες περιοχές. Όπως κοντά στο λιμανάκι δημιούργησε παραλία, σε άλλες περιοχές άρχισε να διαβρώνεται αυτή η διαδικασία. Και όμορα σε αυτό, εμείς πήραμε την υφιστάμενη κατάσταση, στην οποία είναι η συνέχεια της οριογραμμής που είχε γίνει το 2018 από το κομμάτι αυτό που λέτε από το Άμπρα Κατάμπρα μέχρι και το Γάιδαρο. Που δεν υπήρχε καμιά αλλίωση από το 2018 μέχρι σήμερα και η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι ο επανακαθορισμός θα γίνει με αυτά τα όρια.
0: Επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο της κρηματικής.
1: Είναι ο προϊστάμενος της κρηματικής.
0: Εσείς δηλαδή.
1: Ο Λιμενάκης ήμουν εγώ τότε.
0: Ο κύριος Μανφρέντας.
1: Όχι, όχι, όχι, ο προηγούμενος ήταν ο κύριος, φαίνεται και στο ΦΕΚ, ο κύριος Μακρύς, αν θυμάμαι καλά ήταν.
0: Ναι.
1: Και η προϊσταμένη της Πολοδομίας τότε και...
0: Τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί σήμερα είναι η κυρία Πάστρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Η κυρία Πάστρα. Απλά τότε λέω γιατί άλλαξε ο νόμος και πια δεν έχουμε την προϊσταμένη της Πολοδομίας, έχουμε γεωλόγο.
0: Α, μάλιστα.
1: Στη θέση αυτή. Και η κυρία Φαράου που ήταν ως δεύτερη μηχανικός που απαιτούνταν τότε να γίνει και επειδή δεν είχε υπηρεσία άλλο μηχανικό, γι' αυτό το λόγο αυτοί ήμασταν και αυτοί είχε από όσο θυμάμαι όπως οι περισσότερες αποφάσεις μας ομόφωνες.
0: Εν ολίγης θέλετε να πείτε ότι όλα είναι νόμιμα ή νομότυπα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάναμε κάτι το οποίο να είτε παράτυπο. Νόμιμα είναι, νομιμότατα είναι.
0: Δηλαδή οποιοδήποτε ιδιώτης έχει στη διάθεσή του μια έκταση, είτε την έχει αγοράσει είτε μπορεί να ζητήσει επανακαθορισμό αλλού και παραλίας ή μια εταιρεία τέλος πάντων που εκπροσωπεί τον ιδιώτη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο για να γίνει κατανοητό.
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή υπήρχαν θέματα στην εφαρμογή της οριογραμμής και επειδή η οριογραμμή αυτή φαινόταν ότι είναι μέσα στη θάλασσα, γιατί πιθανόν υπήρχαν κάποιες κατασκευές, υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία υπήρχε κάποια αλλίωση, διάβρωση και φαινόταν ότι αν θα δείτε και το ΦΕΚ θα το δείτε πώς ήταν καθορισμένα στα σχέδια τα δικά μας. Ναι, θα το κατεβάσετε, δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Έχουμε απευθυνθεί ήδη στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ζακύνθου.
1: Όχι,
0: για περαιτέρω ενημέρωση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τις δικές της αρμοδιότητας.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα μετακινήθηκε η γραμμή αυτή όπως την βλέπαμε προς τη στεριά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς την υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν αφέθηκε κάποιος χώρος. Ο μόνος χώρος που είναι μέσα στον Αιγιαλό και παραμένει μέσα στον Αιγιαλό είναι το πλάτωμα του δρόμου που καταλήγει κάτω, το οποίο θα πρέπει ο Δήμος να ολοκληρώσει τη διαδικασία, να το νομιμοποιήσει, να μην μείνει έτσι. Γιατί θα πρέπει να...
0: Ναι, τώρα μπροστά από οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχειακή μονάδα, είτε η παραλία.
1: Η παραλία.
0: Παραμένει κοινόχρηστη.
1: Η παραλία παραμένει κοινόχρηστη.
0: Αλλά στην πράξη όμως συμβαίνει το αντίθετο. Σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Εφόσον υπάρχει παραλία, εφόσον υπάρχει πια. Λοιπόν, στο κομμάτι λοιπόν, που υπάρχει, έχει το δικαίωμα. Φέτος, φαντάζομαι, γιατί δεν έχει λειτουργήσει, δεν μας έχει γίνει κανένα αίτημα. Ο χώρος που είναι μπροστά από αυτό, από τη σκάλα που κατεβαίνει, που γνωρίζουμε από το πλάτωμα που καταλήγει.
0: Την παλιά σκάλα. Υιότος.
1: Ναι, την παλιά σκάλα. Όλος αυτός ο χώρος μπορεί να το κάνει χρήση όποιος επιθυμεί, καθότι μέχρι τώρα δεν έχουμε.
0: Τι εννοείται χρήση, να αναπτύξει, ας πούμε, ομπρέλες και εξαπλώστρες.
1: Όχι, όχι, εσείς. Εγώ, οποιοδήποτε μπορεί να θέλει να κάνει χρήση. Ομπρέλες και εξαπλώστρες, μόνο όμορες επιχειρήσεις μπορούν να το κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω υπόψη μου να λειτουργεί.
0: Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάει εκεί πέρα και να κάνει ελεύθερα τον μπάνιο του.
1: Ναι, και να βάλει την πετσέτα του και να βάλει ό,τι θέλει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επιχείρηση η οποία να λειτουργεί ό,τι
0: θέλει να ζητήσει.
1: Ο, να κατέβει κανονικά. Όχι μέσα από την ιδιοκτησία, μέσα από τη σκάλα που υπάρχει. Από τον κοινό χρηστό χώρο, μέσα από την ιδιοκτησία δεν μπορούμε. Εντάξει, μπορούμε να περάσουμε, αλλά αφού υπάρχει πρόσβαση από σκάλα, εντάξει, φανταζόμαι και εργοτάξιο. Είναι λίγο επικίνδυνα γιατί πέρασε.
0: Και προχωρούν και πολύ γρήγορα οι εργασίες από ό,τι μαθαίνω, γιατί θέλει να τελειώνει και ο εν λόγω μεγάλο ξενοδόχος μία ώρα αρχίτερα για να λειτουργήσει ένα ακόμη ξενοδοχείο στο νησί. Δικαίωμά του, καλά κάνει. Ταΐζει και πολλές οικογένειες. Yeah. Είμαι δαπούς και αλλοδαπούς. Άρα, ένα διατάφτα.
1: Στο διατάφτα, από τη μεριά τη δικιά μας, από τη μεριά της θεματικής, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια παρέμβαση η οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε ούτως ώστε να εξετάσουμε. Ήδη έχουμε δει, ήδη έχω κάνει έλεγχο, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.
0: Κρατάμε τα λόγια σας. Είναι καταγεγραμμένα, είστε προστάμενος της θεματικής. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτά που λέτε σε καμία των περιπτώσεων.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε, έτσι κι αλλιώς εγώ εκτελώ το νόμο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω.
0: Καλά, όμως πολλές φορές, επιτρέψτε μου να πω, κόβετε και ράβετε στα μέτρα των ισχυρών.
1: Η κρίση και εγώ πολλές φορές έχω διαφορετική άποψη για τον νόμο, αλλά δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος όπως όλοι μας.
0: Γιατί με βάση το νόμο από το 2021, κύριε Παλαιοθοδωρέ, οι μηχανικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Και η πολυδομία πάει στην άκρη. Δεν το λέω τυχαία. Και είναι υπεύθυνη η μηχανική για τις οικοδομικές άδειες. Και η πολυδομία πάει στην άκρη. Η υποστελεχωμένη υποδομία, για παράδειγμα.
1: Δεν θέλω να εμπλακώ, γιατί και μηχανικός είμαι και δεν θέλω να εμπλακώ παραπάνω στο θέμα αυτό. Δεν είναι αρμοδιότητα και ούτε είναι από τη θέση που μπορώ να σχολιάσω.
0: Όπως έχω μάθει ότι έχουν τετραπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες για πολυδομικές παραβάσεις στο νησί. Οι περισσότερες από τις οποίες ισχύουν. Οι καταγγελίες εννοώ.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Μα έχω έγκυρη ενημέρωση, πιο έγκυρη δεν γίνεται.
1: Εμείς έχουμε ασχοληθεί με τις άλλες παραβάσεις.
0: Και αυτό έχει προκύψει από. Κυρίως έχει γίνει πιο έντονα από την αλλαγή του νόμου και μετά. Το 2021, αν το λέω σωστά.
1: Εντάξει. Απλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με πολυδομικά θέματα.
0: Όχι. Για την ιστορία τα αναφέρω. Για όνομα του Θεού. Για την ιστορία τα αναφέρω.
1: Εντάξει, κατανοητό όταν υπάρχει. Τι να σα πω, αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί μπορεί να απλοποιούνται κάποιες διαδικασίες, αλλά από εκεί και πέρα, καλό είναι να υπάρχει κάποιος έλεγχος πάντα.
0: Ναι.
1: Τι να σα πω.
0: Θα ξαναμιλήσουμε, κύριε.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Παλαιοθόδωρα και οι αομπρέλες, ξαπλώστρες κτλ.
1: Να τελειώσουμε.
0: Στις παραλίες του νησιού, ακριβώς να προχωρήσουν και οι διαδικασίες.
1: Να βάλουμε μια σειρά, γιατί δεν είναι μόνο η υπηρεσία μας, δεν είναι μόνο για τις αομπρέλες και τις ξαπλώστρες.
0: Σωστά.
1: Πολλά τα θέματα που πρέπει να δούμε είναι. Εμείς και με τα διοικητικά πρόστιμα που έχουμε επιβάλει τα τελευταία χρόνια που έχουμε εμφανιστεί και ξαναλειτουργούμε ως υπηρεσία.
0: Και τα οποία πρόστιμα δεν πληρώνονται.
1: Πώς δεν πληρώνονται?
0: Α, πληρώνονται.
1: Αυτά πληρώνονται γιατί πηγαίνουν κανονικά.
0: Σε τι αφορούν αυτά τα πρόστιμα? Σε τι αφορούν αυτά τα πρόστιμα?
1: Παραβάσεις σχετικά με την νομοθεσία περί κοινοχρήσιμων χώρων γυαλών και παραλίας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τα οποία υπάρχουν και δικαστικές προσφυγές. Αυτό τώρα απαντούσαμε και χθες μου επήρατε. Αυτό έπρεπε να απαντήσω στο εφετείο για κάποιες
0: προσφυγές.
1: Έχουμε άλλα διοικητικά θέματα. Υπάρχουν σοβαρά θέματα της διοίκησης και παντού, πώς να σας πω, και στο Λαγανά είναι ένα τεράστιο θέμα. Ήρθε το ελληνικό δημόσιο το 1994, έκανε ένα σχέδιο πόλης και πάλι το ελληνικό δημόσιο το 2011 μέσω της δικιάς μου υπηρεσίας. Καθόρισε την οριογραμμία Αιγιαλού, παραλίας Παλιού Αιγιαλού μέσα στο σχέδιο πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάποια διοικητικά θέματα. Αυτά είναι θέματα τα οποία δυσκολευόμαστε και δημιουργούν τεράστια και για τον πολίτη μεγάλο πρόβλημα, αλλά και για εμάς. Δηλαδή, ασχολούμαστε με κάποια πράγματα που
0: γι' αυτό και οι εκάστοτε τοπικές αρχές, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, τι να κάνουν προκειμένου να έχουν πολιτικό κόστος. Αποφεύγουν άνθρωποι σε σύγκρουση με τα ιδιωτικά συμφέροντα κτλ. Και αυτό δικό μου.
1: Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν και πρέπει να τα δούμε σοβαρά.
0: Και ειδού τα αποτελέσματα. Να είστε καλά, κύριε Παλαιοθόδωρε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αδικούμε λιγάκι τη μουσική, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και επιτοπλίστων είμαστε ενημερωτική εκπομπή και ενίοτε ψυχαγωγική. Έτσι έχουν τα πράγματα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Δημοτικός Σύμβουλος από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Διονύσης Μουζάκης. Όχι τυχαία, πάντα με αιτία και αφορμή, κύριε Μουζάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιάννενα, καλημέρα σας, στους ακροάτες και στους ακροατές.
0: Όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής έχει να γίνει το λακκουβόν των οπτικών ινών της γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας και της επαναχάραξης αυτής. Τυχαίο. Λοιπόν, εσείς θα εισηγηθείτε το θέμα που αφορά την υποκατασκευή ξενοδοχειακή μονάδα, πεντάστερη από τη Μαθαίνω, στην περιοχή Μπούκα και Γαΐδαρος στο Τραγάκι, καθώς υπάρχουν εντονότατες διαμαρτυρίες από συμπολίτες μας. Πριν από λίγο είχαμε στον αέρα τον προϊστάμενο της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου Βασίλη Παλαιοθόδουρο, ο οποίος είπε εν ολίγες ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα. Αν χρειαστεί, μπαίνω και σε λεπτομέρειες για να διευκολύνω τη συζήτηση. Τουλάχιστον από την πλευρά της κτηματικής υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τον επανακαθορισμό γραμμής και της γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας στην εν λόγω περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Εσείς με ποιο σκεπτικό φέρνετε το θέμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί και έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο αυτή η ξενοδοχειακή μονάδα η οποία κατασκευάζεται στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι. Έχουν υποθεί πολλά, έχουν ακουστεί πολλά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όλα αυτά τα οποία ακούγονται και όλα αυτά τα οποία λέγονται μέσα σε πολύ μικρές χρονικές διαδικασίες όπως μας δίνεται από τον νόμο, δηλαδή μας δίνεται τώρα αν μπείτε στα Δημοτικό Συμβούλιο ότι απαγορεύονται οι ερωτήσεις να κάνουμε, που εν πάση περιπτώσει με συμφωνία με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε πει κάθε παράταξη να κάνει μία ερώτηση και δεν έχουμε κάνει ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο. Μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μία ερώτηση κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, κάθε δύο μήνες στη λογοδοσία. Έτσι και εμείς θεωρούμε και είναι υποχρέωσή μας ότι ακούγεται, ότι προβληματίζεται για την κοινωνία μας και για τους πολίτες μας, να το καταθέτουμε, ωραία, να το αναδεικνύουμε και να προσπαθούμε να παίρνουμε ορισμένες απαντήσεις.
0: Όλα αυτά είναι σημαντικά που λέτε. Και δεν είναι μόνο διαδικαστικά, γιατί πίσω από τα διαδικαστικά υπάρχει και η ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Απλά πάμε στο θέμα αυτό καθεαυτό, γιατί
1: στο θέμα αυτό ακούσω, ναι, προφανώς και η ερώτηση δική μου θα είναι, ναι, στο συγκεκριμένο θέμα. Σίγουρα θεωρώ ότι ένας όμιλος με μια τέτοια επένδυση ξενοδοχειακής μονάδας κατασκευής μου φαίνεται λίγο δύσκολο να είναι παράνομος, όμως εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις διαδικασίες.
0: Ναι, γιατί και από την πλευρά τους έχουν γνώσει φυλακές. Ναι, βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς, να νομιμοποιηθεί. Έχουμε τις αποφάσεις και της Επιτροπής και της Επιμερίδας Κυβέρνησης πότε βγήκαν, πότε καθορίστηκαν, πότε φτιάχτηκαν τα διαγράμματα. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας ερωτήσεις στην ευθύνη που έχει ο Δήμος πάνω σε αυτό. Τι προστάτευσε, αν προστάτευσε τη φυσική ομορφιά της Ζακύνθου, τις ακτές, για τη διάβρωση των ακτών που λένε συνέχεια και την κλιματική αλλαγή που υπάρχει, πόσο μπορεί, πόσο προσπάθησε.
0: Αυτό έχει να κάνει
1: να
0: με το κομμάτι της πολλοδομίας ή της υπηρεσίας δόμησης που ανήκει στον Δήμο,
1: ακριβώς,
0: μέχρι να πάει στο πληματολόγιο.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για όλα αυτά. Υποστελεχωμένη.
1: Ασφαλώς και είναι υποστελεχωμένοι. Δεν το συζητάμε.
0: Από ό,τι μάθαμε, δύο άτομα για τα φέρετα στη Ζάκυνθο και μία μηχανικός για όλες τις οικοδομικές άδειες. Και ποια οι μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να έχουν την κύρια ευθύνη για την έκδοση οικοδομικών αδειών και πολλές φορές η πολυδομία πάει στην άκρη.
1: Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθο, για ένα Δήμο ο οποίος πραγματικά είναι υποστελεχωμένος και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούμε πολλές φορές να τον και εμείς οι ίδιοι με αναθέσεις σε ιδιώτες επιτοπλίστων και όχι με αγώνα για να προσπαθήσουμε να προσλάβουμε μόνιμους υπαλλήλους σε όλες τις θέσεις, να δίνουμε τις περισσότερες εργασίες που γίνονται σε ιδιώτες.
0: Να ρωτήσω κύριε Μουζάκη, έχει κληθεί εκπρόσωπος ή προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Ζακύνθου, η κυρία Πάστρα, στη συνεδρίαση ή ο κύριος Παλαιοθόδωρος από την κτηματική υπηρεσία ή ο λιμενάρχης? Αν και μπορεί να αφορά προηγούμενος λιμενάρχης όπως είναι
1: Κοιτάξτε να δείτε για το μάθει. Συγκεκριμένο, δεν ξέρω, τι έχει γίνει.
0: Είτε η λιμενική αρχή να εκπροσωπηθεί με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε. Εμείς την ερώτηση θα κάνουμε. Αυτά θεωρώ ότι ήταν υποχρέωση του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Γιατί δημοσιεύθηκε πρόσφατα ότι έγινε, λέει, επανέλεγχο στην πολεοδομία στη συγκεκριμένη περιοχή. Σας λέω λοιπόν, με τα λόγω γνώσεως, ότι δεν έγινε κανένας επανέλεγχος.
1: Προσέξτε, αυτό ήταν ατόπιμα του Δήμου μεγάλο. Γιατί μετά από μια τέτοια κατασκευή που φτιάχνεται, δεν έπρεπε να πάρει δημοσιότητα το θέμα, έτσι ώστε να βγει πάλι ο Δήμος μέσω των μέσων ενημέρωσης να πει ότι θα πάει να ελέξει.
0: Έχω, αυτό σας λέω, ενημέρωση από ιδιωρώτατη πηγή, δεν έγινε, λέει,
1: άλλο,
0: κανένας
1: αυτό
0: επανέλεξης.
1: Θα έπρεπε από ήδη να το είχε κάνει και όχι μόνο είπε κάποια στιγμή μετά από τη δημοσιότητα που έγινε ότι ο Δήμος θα πάει να ελέξει, αλλά αν πήγε δεν μας είπε και τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Μας είπε ότι θα πάει έτσι όπως γίνεται. Όπως λένε ότι έχουμε κάνει μειοκτονία στα σχολεία και δεν είχαν κάνει κανένα, μόνο στο Βολυμό. Αυτά είναι πράγματα πολύ σοβαρά και, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα καταθέσουμε τις απορίες μας και τους προβληματισμούς μας στο Δημοτικό.
0: Και καλό θα ήταν.
1: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε. Και
0: να μιλήσουν και οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν.
1: Καλό θα είναι να έχει καλέσει ο Δήμος.
0: Η εμπλεκόμενη μηχανική με την εν λόγω κατασκευή. Εμείς έχουμε μάθει ονόματα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και το Δήμο άμεσα. Αμεσότατα τον αφορά και για τα συμφέροντα του Δήμου. Και των παραλίων και της φυσικής
0: συνομοκίας. Του μόνιμου πληθυσμού και των επισκεπτών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα βρείτε εύκολα το δίκιο σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κάποιο δίκιο να βρούμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το φέρουμε το θέμα, να πάρουμε τις απόψεις.
0: Το πιθανότερο που θα ακούσετε ότι είναι όλα νόμιμα και κανονικά και σύμφωνα με τον νόμο.
1: Αυτό εντάξει. Εντάξει,
0: υπάρχει δηλαδή μια περίπτωση η μελέτη κατασκευής της εν λόγω μονάδας να προσαρμόστηκε η επαναχάραξη Αιγαλού και Παραλίας ή τα όποια δεδομένα με βάση την μελέτη για την κατασκευή της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας.
1: Εγώ θα σας πω κάποια ημερομηνία.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Οκτώβριο 23 μετά τις εκλογές.
0: Το μπορείτε να επαναλάβετε, δεν ακούστηκα καλά.
1: Οκτώβριο του 23 μετά τις εκλογές γίνεται η αίτηση.
0: Ναι. Από την εταιρεία.
1: Επαναχάραξης.
0: Από την εταιρεία.
1: Ακριβώς. Γίνεται και τον Οκτώβριο του 23 το εξαρτημένο το κρατικό δίκτυο διάγραμμα κλίμακος 1:1000 ναι. Με υπόβραθο τους ορθοχάστες. Γίνεται τον Οκτώβριο. Το Φεβρουάριο του 24 γίνεται η επιτροπή. Γίνεται αυτοψία την ίδια μέρα. Και βγαίνει και απόφαση και τον Ιούλιο του 24 μπαίνει και στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Γίνεται και απόφαση της εφημερίδας της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Τόσο δηλαδή με τέτοια ταχύτητα η γραφειοκρατία.
0: Ασυνήθιστα σύντομες διαδικασίες.
1: Είναι
0: σε σχέση με τη γραφειοκρατία που συνεχίζει να υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο.
1: Όταν μιλάμε όταν κάνει κάποιος αίτηση τώρα για επανακαθορισμό. Εντάξει, και κάποια στιγμή θα πούμε και τι επανακαθορισμός έγινε. Ναι. Γιατί ο επανακαθορισμός που έγινε δεν είναι ότι μεταφέρθηκε η γραμμή. Πιο πίσω.
0: Αυτό ισχυρίστηκε πριν από λίγο ο κ. Παλαιοθόδωρος, ναι, ότι σε σχέση με τα παλιά δεδομένα η γραμμή Αιγαλού και Παραλίας ήταν μέσα στη θάλασσα και τώρα μετατοπίστηκε προς τη ξηρά, προς τη στεριά.
1: Δεν υπήρχε γραμμή ποτέ. Δεν υπήρχε γραμμή ποτέ. Υπήρχαν σημεία.
0: Σημεία.
1: Υπήρχαν τρία σημεία. Mm. Μόνο
0: θα γελάσω κάθε επικραμμένος απόψη στο Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Τα οποία σημεία,
0: ναι,
1: τα ενδιάμεσά τους μέρη ήταν προβληματικά. Δεν αποσαφήνιζαν τι ακριβώς καθορίζει. Mm. Αυτή στη δικαιολογία τους είναι ότι δεν έβρισκαν τα σημεία ποια είναι. Γι' αυτό έκαναν τον επανακαθορισμό. Mm. Και επανακαθόρισαν και τα ενδιάμεσα σημεία που εάν υπήρχε όπως ήταν ο γυαλός, δεν θα χτιζόταν ποτέ ποτέ αυτή η κατασκευή.
0: Και δεν είναι και μοναδική περίπτωση,
1: απλώς,
0: να είστε σίγουρος.
1: Απλώς τα σημεία τα έφεραν σε γραμμή πάνω στο τοιχείο, ναι, που υπήρχε. Το τοιχείο που προφανώς ήταν παράνομο, Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Μας είπε,
1: μπορεί
0: ο
1: να έχει φτιαχτεί.
0: Ο παλαιοθόρος, ότι λέει υπήρχε κάποια άδεια. Και εμείς ρωτήσαμε, είναι κοινοτικά, ιδιωτικά, νόμιμα, παράνομα. Δεν καταλάβαμε.
1: Προφανώς και ήταν παράνομο το τυχείο. Δεν ξέρω τι άδεια υπήρχε και πώς. Αλλά έφεραν το. Σας λέω γιατί. Γιατί ο γυαλός καθοριζόταν από τρία σημεία. Τα σημεία αυτά, οι ενδιάμεσες αποστάσεις των σημείων δεν καθοριζόταν. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που είχε το συγκεκριμένο σημείο, η συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή τα ενδιάμεσα σημεία μπορεί να ήταν πολυγωνικά. Να πήγαινε πίσω διαγώνια 30 μέτρα και να ερχόταν στο άλλο σημείο άλλα 30. Αυτό έκανε ο επανακαθορισμός που έγινε. Έφερα σε ευθεία γραμμή το γυαλό.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μια νοτελεία εδώ, τα σπουδαιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Και
0: στην αυριανή εκπομπή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Μουζάκη, και με συγχωρείτε. Είδατε ότι εμείς έχουμε κότσια εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου να λέμε πράγματα που οι άλλοι μάλλον τα αποσιωπούν ή φοβούνται να τα πούν. Δικό μου το σχόλιο.
1: Αυτό σας το δίνω, όντως.
0: Αν θέλετε και δύο λόγια για την παράταση έργων οπτικών ινών και έτοιμα για άμεση
1: πάυση
0: εργασιών εν μέσω τουριστική περίοδου, το οποίο.
1: Πάρα
0: θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Τρούζας.
1: Ναι, θα πει για την οδοποιία και για την αγροτική και για τους δρόμους. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές.
0: Πρώτα και κύριε εσείς.
1: Και φτάσαμε σε σημείο τώρα να δούμε έναν άνθρωπο να πέφτει στο οδόστρωμα, να σακατεύεται ακριβώς, γυναίκα. Θα πρέπει να βάλουμε μυαλό, όπως έγινε και με τα πατίνια, να πρέπει να σκοτωθεί κάποιος.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να γίνει, κάτι, να γίνει το μοιραίο για να πάρουμε, τις αποφάσεις και να βγάλουμε τους νόμους. Πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και δεν είναι μέχρι, γιατί όλοι λένε ότι είναι μέχρι 36 η παράταση. Κάνουν μεγάλο λάθος, όποιος το λέει αυτό είναι παραπληροφόρηση. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που συμμετέχω εγώ και ο κύριος Πέτας, η οποία δεν το ψηφίσαμε αυτό, γιατί μετά από την εμπειρία που είχαμε από τους δρόμους της πόλης, το πώς συμπεριφερθήκανε και το πώς γινόταν η αποκατάστασή τους, που ήταν απαράδεκτη, δεν δώσαμε εμείς την παράταση. Η παράταση είναι μέχρι 31 Δωδεκάτου, με διακοπή 36 και επαναφορά 15 Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα πάνε 15 Σεπτέμβρη, όπου είναι, που ακόμα ο τουρισμός είναι...
0: Μιλάτε με έγγραφα και στοιχεία και έχει σημασία. Γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά δεν λέτε λόγια του αέρα.
1: Δεν καταλάβατε. Είμαι στην επιτροπή που δεν το ψήφισα αυτό.
0: Στη Δημοτική Επιτροπή, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι μέχρι 31 Δωδεκάτου ζητήσανε παράταση με διακοπή των εργασιών 1η Εβδόμου με 15 Σεπτέμβρη. Δηλαδή 16 Σεπτέμβρη ξαναβγαίνουν στους δρόμους πάλι. Θα σταματήσουν 30 Ιουνίου, όπου είναι, και θα ξαναβγουν 16 Σεπτέμβρη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εδώ πάμε οι ίδιοι που λέμε να κάνουμε τον τουρισμό εδώ να τον κάνουμε λιγότερο.
0: Ναι.
1: Εδώ που λέμε να τον επιμηκύνουμε, πάμε να τον κάνουμε δηλαδή 3 μηνών. Αυτά είναι απαράδεκτα, αποφάσεις απαράδεκτες. Ήταν κάτι το οποίο αντιδράσαμε και εγώ και ο κύριος Πέτας.
0: Ναι.
1: Δεν διανοείται, λέω, να δίνουμε παράταση σε μια εταιρεία που είναι αφαιρέγγια.
0: Ναι.
1: Δεν λέει και δεν κάνει.
0: Δεν είχε πει σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο η κυρία Αυγουστίνου, η αρμόδια αντιδήμαρχος, ότι αν και εφόσον η εταιρεία δεν συμμορφωθεί και δεν προχωρήσει σε άμεση αποκατάσταση, ότι θα σταματήσει η σύμβαση ή θα.
1: Ακριβώς. Αλλά
0: ανασταλούν οι εργασίες.
1: Δεν παίρνονται και προλήψεις. Κάνουν
0: την εγκατάσταση οπτικών ινών. Είναι καταγεγραμμένο αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Και ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα γίνει.
1: Δυστυχώς πάρθηκε απόφαση όχι μόνο να γίνει, αλλά πάρει και παράταση.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουν πάλι εν μέσω τουριστική σεζόν, τη 16 Σεπτέμβρη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δείτε. Δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ.
0: Η γυναίκα η οποία τώρα είχε το ατύχημα και ευτυχώς δεν κινδυνεύει ζωή.
1: Ευτυχώς που δεν χτύπησε η γυναίκα.
0: Δεν πρέπει να ζητήσει από σημείο είτε από το Δήμο είτε από την ανλόγω εταιρεία. Ευνόητο το ερώτημα, κύριε Μουζάκη.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει
0: και
1: να.
0: Και αν αυτή η γυναίκα είχε σκοτωθεί.
1: Αλλά θεωρώ ότι θα έχουν γίνει πιέσεις, σας το λέω, και με τα λόγου γνώσεως ότι θα έχουν γίνει πιέσεις να μην κάνει κάτι.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και επαναλαμβάνω τα σπουδαιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Με λογοσία της Δημοτικής Αρχής.
1: 6.30 ώρα.
0: 6.30. Πολύ καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε για πολύ λίγο στην Ιθάκη. Καθώς εκεί αλλάζουμε θέμα και κλίμα, είναι σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί 9 του μηνός, με θέμα «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή». Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο πάνελ του συνεδρίου και δεν μπορεί. Και στο κίνητό του απάντησε ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, δηλαδή πέσαμε στον κύριο Στανίτσα, οπότε για λίγο βγήκε έξω από την αίθουσα του συνεδρίου για να μας πει δύο λόγια. Κύριε Στανίτσα, πολύ καλημέρα σας, πολύ πολύ καλημέρα σας από την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λίγα λόγια για αυτό το συνέδριο που είναι όντως πολύ σημαντικό και γιατί επελέγει η Ιθάκη. Για ένα θέμα που αφορά δραματικά επίκαιρο όπως είναι το δημογραφικό στην Ελλάδα. Και έχει να κάνει και με την υπογεννητικότητα.
1: Δεν επιλέγει η Ιθάκη, το διοργάνωσε μαζί με το Εθνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Ιθάκης. Ναι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο το δουλεύουμε περίπου στα 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αφορά το δημογραφικό σε όλα τα μικρά νησιά, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά της Ευρώπης, γιατί υπάρχει και παρουσία 26 πρεσβευτών ξένων χωρών.
0: 26 πρεσβευτών.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει παρουσία υπουργών, επιστημόνων και πάρα πολλών ανθρώπων.
0: Ποιοι υπουργοί, για παράδειγμα?
1: Είναι η κυρία Κεραμέως, ναι. Είναι η κυρία Ράπτη, είναι ο Θεμιστοκλέος, ο Υπουργός Υγείας και έρχονται και άλλοι υπουργοί αύριο, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα τριήμερο συνέδριο εδώ στο νησί, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις συναντήσεις έτσι ώστε να γίνει μια αλλαγή και σε νομοθετικό πλαίσιο αλλά και γενικά στην νοοτροπία του δημογραφικού στα μικρά νησιά.
0: Είναι και μια πολύ καλή μου φίλη εκεί που ακούει στο όνομα Κλέλια Χαρίση, δημοσιογράφος, ποιήτρια και όχι μόνο. Την ξέρετε?
1: Όχι, δεν την ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά πρέπει να ξαναμπω μέσα να συγκεντρήσω μετέχω σε πάνελ. Ό,τι θέλετε θα μπορούσαμε να τα πούμε από αύριο.
0: Βεβαίως, και με εσάς και με τον κύριο Πάντο.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλές εργασίες. Και συγχαρητήρια για αυτή την...

Λοιπόν, όπως είπαμε, τριήμερο συνέδριο στην Ιθάκη. Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημοσιογραφική καμπή από σήμερα έως και 9 Μαΐου. Η δημογραφική πρόκληση, οι επιπτώσεις και η ανάγκη για άμεσες λύσεις στην Ελλάδα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βέβαια είναι μια συνδιοργάνωση με το Δήμο Ιθάκης. Και ακούσαμε πριν από λίγο τον Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα που μας είπε ότι αναμένεται η παρουσία αρκετών υπουργών, Ευρωπαίων Επιτρόπων, πρεσβευτών και θεσμικών εκπροσώπων. Αύριο ελπίζουμε να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, προφανώς θα είναι από τους κεντρικούς ομιλητές. Και έχει πολλά και σημαντικά να μας πει. Απλά αυτή την ώρα είναι στο πάνελ του συνεδρίου και δεν έχει τη δυνατότητα. Και στο κινητό του απάντησε ο κύριος Στανίτσας.

Επανερχόμαστε στα του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και στη σημερινή συνεδρία που έχει να κάνει με τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Ένα σοβαρό θέμα και αρκετά επίκαιρο ή δραματικά επίκαιρο, όπως συνηθίζω να λέω, θα θέσει η Λαϊκή Συσπήρωση Ζακύνθου, που αφορά την ευθύνη που έχει και η Δημοτική Αρχή απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών για την αντιπυρική προστασία ο λόγος σε ένα νησί που έχει καεί και κατακαεί τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Το θέμα θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακύνθου, Διονύσης Κλάδης. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή.

0: Πάμε στην Ελμέ Ζακύνθου, η οποία αναφέρει Τετάρτη 13 Μαΐου 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο τον δημόσιο τομέα, απεργιακή συγκέντρωση στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου στις 10.30 το πρωί. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Ελμέ Ζακύνθου και της ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακύνθου, η οποία, όπως είπα, δεν είναι μόνο συνδικαλιστική, είναι πολιτική και στο τέλος κομματική. Με τη ΔΑΚΕ Ζακύνθου να αναφέρει θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα, όταν η πρωτιά δεν κρύβει την αλήθεια. Την πρωτιά που λέει ότι έχει συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΜΕ στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, για την εκπροσώπηση στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Θα μιλήσουμε λοιπόν εκεί με τον κύριο Ανδρούτσο από την ΔΑΚΕ καθηγητών και με τον κύριο Προβή από την ΕΛΜΕΣ.
1: Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετά.
0: Να πούμε και κάτι διαφορετικό. Πάμε στο ιστορική, λέει, μετάβαση στο Mediaset. Η Λίλη Βενιζέλο αποχωρεί από την Προεδρία μετά από σχεδόν 40 χρόνια. Το Mediaset, Μεσογειακό Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, ανακοινώνει την οικειοθελή αποχώρηση της ιδρύτριας και Προέδρου του Λίλης Βενιζέλο, έπειτα από σχεδόν 4 δεκαετίες αδιάλειπτης και καθοριστικής προσφοράς στη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους στη Μεσόγειο. Όπως είναι και η Ζάκυνθος. Μια σειρά από εκδηλώσεις, κατά κύριο λόγο στην Κέρκυρα, τυχαίο δεν νομίζω, πραγματοποιεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα. Όπως η μερίδα ισότιμης πρόσβασης στην τέχνη και μέσω της τέχνης. Στην Κέρκυρα, 5η-7 Μαΐου 2026, αύριο, 12.30 το πρωί με 4.30 το απόγευμα. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα. Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά και στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, με τον Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή, να ανακοινώνει τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού. Η 9η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης 41-44 κατά του Ναζισμού και του Φασισμού, για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του αγώνα του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων. Που είναι μάλλον η σημαντικότερη γιορτή για τη Ρωσία, καθώς η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτή και ο Κόκκινος Στρατός που πέτυχε τη μεγάλη πατριωτική νίκη απέναντι στους Ναζί και στις επίλεκτες μονάδες τους και τους πήρε παραμάζεμα και στο κυνηγητό και τους έφτασε μέχρι το Βερολίνο. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Θεατρική παράσταση μαθητών πρώτου Λυκείου Ζακύνθου, 9-5, Σάββατο 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, με τίτλο «Από τη Ζάκυνθο του Ομήρου στο Φιόρο του Λεβάντε και η Ζάκυνθος και το 1821, ένα νησί στην υπηρεσία της ελευθερίας». Η Λιέσα την έλεγε Όμηρο στη Ζάκυνθο, δασωμένη κάποτε. Και τον ιδρυτή της Ζακύνθου, τον Ιάκυνθο, το γιο του Δαρτάνου, του βασιλιά της Τρίας. Αν τα λέω σωστά απ' έξω. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 4 νέες περιοχές της Ελλάδας εντάχθηκαν στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. Μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους μετά από πρόσταση της Ορνιθολογικής Εταιρείας. Της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Η νήσι Σαπιέντζα και Σκίζα και το ακροτήριο Ακρίτας, Κάβος Μαλέας, η Υδρολίβαδα Φλόρινας και η θαλάσσια περιοχή της Θράκης.
1: Όταν αβαριά, μια
0: Ζάκυνθος επιστημονική ημερίδα γονείς χαλαρά μιλώντας για εφηβεία και άγχος εξετάσεων με ψυχραιμία και γνώση, Παρασκευή 8 Μαΐου από το 2ο Γενικό Λύκειο.

Σε 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δευτέρου Γελ Παναγούλα Ζακύνθου. Να τα λέμε και αυτά. Και κάτι άλλο. Έχουμε επικοινωνήσει σήμερα με την κυρία Μαύρα Μιλωνάη, η οποία είναι υπεύθυνη διοικητικού οικονομικού της αποκεντρωμένης στη Ζάκυνθο, με έδρα την Πάτρα βέβαια, για την γνωστή υπόθεση στη θέση νησί στην ευρύτερη περιοχή του Κυλιωμένου, με την επίμαχη κοινοτική περιουσία εκεί που υπάρχει αφισβήτησή της από συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι στα κοινά της περιοχής και του νησιού. Είναι η τρίτη λοιπόν, σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση από την κυρία Μιλωνά. Υπάρχει και τρίτη επιστολή της αποκεντρωμένης στο Δήμο προκειμένου να πάρει θέση. Γιατί στις δύο προηγούμενες δεν είχε απαντήσει. Και σήμερα που μιλήσαμε μαζί της, μας είπε ότι δεν μπορώ να σας μεταφέρω καμία απολύτως πληροφορία. Το θέμα είναι από διερεύνηση. Πριν από λίγες μέρες μας είχε πει όμως, άντε να τα αποδείξεις, ότι έχει έρθει και τρίτη επιστολή. Εμείς θα βγάλουμε την άκρη και θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Άσχετα αν βρίσκουμε μπροστά μας κλειστά στόματα και κλειστές πόρτες. Έχουμε στοιχεία στην άκρη, άσως στο μανίκι και σιγά σιγά θα τα βγάζουμε στη φόρα, στον αέρα.

Σε μια ταινία για την κατοχή, έτσι για να παραπλανήσει τους Γερμανούς, το τραγουδούσε το τραγούδι αυτό ο Θανάσης Βέγκος. Και νομίζω ήταν μια σκηνή μαζί με τον Σπύρο Καλογύρου, αν θυμάμαι καλά. Η Ζάκυθος είναι ωραία. Εμείς δεν είμαστε και τόσο ωραίοι. Γιατί με όλους εμάς το νησί ατύχησε και κακοτύχησε και το αξίζει πολύ καλύτερη τύχη. Πολλά είπα και δεν ξέρω αν θα πρέπει να ζήσω. 11 και 59 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και ακολουθεί η Πινελόπη Αβούρη εκτός απρόπτου με την εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο. Σε επανάληψη. Η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά. Στις 2 σύνδεση και πάλι με το δεύτερο πρόγραμμα τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το κόσμος. Μία φορά που τα είπα και σωστά. Γεια και χαρά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους. Προσοχή στους δρόμοι του νησιού. Σε επανάληψη οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Από τις συχνότητες του σταθμού. Φιλάκια.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακίνθου βέβαια. Τις, τα τραγούδια που ακούτε, τις μουσικάρες επιλέγει η Άννα η Καποδίστρια. Τη φροντίδα των μηχανημάτων για να φτάσουν στα αυτιά σας έχει ο Αλέξανδρος Ολάσης. Και την ευθύνη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο έχει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες για όσους μπορείτε να μας ακούτε μέσα από ραδιοφωνικές συσκευές εδώ στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τα υπόλοιπα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα και λίγο την Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή AirTeco για να μας ακούσετε. Εάν δεν το έχετε κάνει, λέτε τι να σας πω. Τι να πω. Ειλικρινά, τι να πω. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε ό,τι θέλετε. Να σας πούμε και πώς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AirTeco αν δεν την έχετε ακόμα εγκαταστήσει. Δεν θέλετε να μας ακούτε, να μιλάμε στα τηλέφωνα, να πεις ρε φίλες, ακούμε τόση ώρα, να σας ακούσουμε. Οκ. Okay. Μήνυμα. Email. Ertzakinthu, παπάκι, ert.gr και erazak1, παπάκι, yahoo.gr. Δεν θέλετε ούτε email. Social. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Μας βρίσκεται σε όλα τα social ως Ertzakinthu. Εντάξει, θα σας ζωρίσουμε λίγο, κάπου αγγλικά, κάπου ελληνικά, θα το βρείτε πάντως. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Δεν θέλετε στα social. Τι άλλο να κάνουμε κι εμείς, σπαθιά να καταπιούμε, φωτιές, δηλαδή τι άλλο να κάνουμε.

Σήμερα είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, γιορτάζει ο Σεραφείμ και η Σεραφημία. Η Σεραφίνα, ο Σεραφίνο γιατί δεν γιορτάζει που είναι και της... φοβερό. Έχει διαβάσει Σεραφίνο, Αλέξανδρε. Πού το βρήκες, εντάξει, πού το βρήκες. Έχεις, φοβερός ο Σεραφίνο. Λοιπόν, ο Ιώβ, η Ιωβία και η Ιώβη, αυτό που λένε Ιώβια υπομονή, το έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει ούτε Ιώβια υπομονή. Τι σε μάθαμε στο σχολείο, ρε. Ω Χριστέ μου. Και είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Βγείτε έξω, ακονίστε μαχαιροπύρουνα και κουτάλια, σαβουρώστε σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι παγκόσμια. Και άμα σας πούν, μα είσαι σε... είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και θα πας μετά, πότε πάνε Παρασκευή συνήθως στο διατροφολόγο, πότε πάνε, όποτε έχουν κανονίσει. Λοιπόν, όσοι έχετε ραντεβού και σήμερα από Δευτέρα, λέω όσοι έχουν κανονισμένα ραντεβού, πες σήμερα είναι την προχθές, αύριο, αντίπροχθες, την Τετάρτη, όποτε θέλετε, τέλος πάντων, όποτε έχετε ραντεβού, ήταν παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Τέλος. Δεν θα πάμε εμείς παγκόσμια κοντρά σε παγκόσμιες ημέρες και θεσμικά και θεσμούς. Για να μαζευτούμε λίγο.

στην επικαιρότητα τώρα. Έχουμε την απίστευτη ιστορία, απίστευτη ιστορία στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου έχουν συλληφθεί ένας 54χρονος και μια και η σύζυγός του για την ενέδρα θανάτου σε ένα παιδί

21 ετών. Είναι απίστευτη ιστορία που είναι γύρω από όλο αυτό. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Μέσα σε άκρες είναι ότι ο 54χρονος έστησε αυτή τη φωνική ενέδρα στον 20χρονο, 21 ετών ήταν το θύμα, στο ίδιο σημείο όπου πριν από 3 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του, ο 17χρονος γιος του, σε τροχαίο δυστύχημα, και ο δράστης θεωρούσε ότι υπεύθυνος για το θάνατο του γιού του τον άνθρωπο τον οποίο και σκότωσε εχθές. Μια απίστευτη ιστορία, θα τη δούμε στο δεύτερο μέρος. Βυθίστηκε ένα πλοίο βόρεια της Άνδρου, είναι σε OK9 ναυτική. Έχει ένα φοβερό βίντεο το Earth News από την επιχείρηση διάσωσης, την ώρα της επιχείρησης διάσωσης. Ο πόλεμος, τώρα η κεχηρία, ποια η κεχηρία. Ο Τραμπ βγαίνει και λέει ότι διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Το Ιράν πρέπει να καθίσει, λέει, στο τραπέζι των συνομιλιών, λέει ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πάει στο Πεκίνο και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα παγκοσμίως.

Για κάντε εικόνα αυτοί να τα βρούνε. Εκείνοι, έτσι όλοι, ο Τραμπ και όλοι, να κάτσουν με ο Τραμπ και όχι να βάλουν τους παρατρεχάμενους και μετά να χορεύουν σιρτάκι. AI, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό. Θα πέσει πολύ γέλιο. Και αν δεν έχετε ξεκινήσει, για ξεκινήστε να καθαρίζετε οικόπεδα. Γιατί έρχεται η καμπάνα, καμπαναριό ολόκληρο.

Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μιλώντας στη Βουλή. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη το πρόγραμμα όπου συμμετέχει η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε σε μια ψυμαχία με το Ιράν. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τις υποκλοπές. Τα νέα. Χανταϊός.

τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό από την ενέργεια. Παμβότιδα, γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Για το Ιράν, τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων.

απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις, αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακαινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο και κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση, σώπα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια, ναι. Και η έκθεση που συνδέει ο ΤΑΚΕ κεντρική διοίκηση με την αγορά. Ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης έχει πάει στο Αμπουντάμπι. Το άλλο μανιφέστο σχιακαντάρι τι έλεγε το 2015 ο Τσίπρας.

η εφημερίδα των συντακτών. Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις μέρες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. ΓΕΣΕΕ, συγκυβέρνηση ΠΑΣ και ΔΑΚΕ το νέο Προεδρείο. Η ιστορία επισκηνής, ο τελευταίος αντάρτης του γράμμου στο θέατρο.

Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον υπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. ΕΔΙΕ, επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα, νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιυπεριαλιστικής δράσης. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936, σήμερα η μεγάλη πολιτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος τύπος. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι.

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο σε φοιτητικές αιστείες. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Παγκράτη vs. Νέος Κόσμος. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές.

Το μανιφέστο. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη Σκευωρία Νοβάρτης Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει το Μητσοτάκη. Εδέησε να καλέσει τη Χαλκιά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η-26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Καστανίδης vs. Ανδρουλάκη, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή, λίγη τσίπα.

κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά των τρόμων τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία μεσήλικων η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ο λόγος. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα στο Ιράν. Ριζική ανάπλαση της εισόδου της Ελευσίνας από την περιφέρεια Αττικής, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά. Τι άλλαξε στον τουρισμό, διεθνή τάση για μικρότερης διάρκειας ταξίδια. Ευρωπαϊκή αγορά πρώτων πυλών, απειλή στάσιμο πληθωρισμού. Ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτη σε αυξήσεις η Ελλάδα τον Απρίλιο. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 76 κρούσματα αυτόδους πυρετού σε 116 εκτροφές της Λέσβου. ΠΑΣΟΚ, κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Κυριάκο Πιερακάκη για το Ταμείο Ανάπτυξης. Ανάκαμψης. Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών, αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Στην Ελλάδα εντός του έτους ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα ακόμα θέμα από την Εστία.

Political. Δίκοπο μαχαίρι. Το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι. Επίσκεψη

για εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων σε αμυντικό και ενεργειακό τομέα. Ιχυρό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη, η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Σταμάτης πουλής για καταδίκη Πολάκη, πλέον υπάρχει σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα για αυτόν και τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνέδευξη στην Political του Παντελεήμονος, του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής. Στη Ροδόπη, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν επί δεκαετίες με αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία. Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου. Μυστήριο, τι δουλειά είχε με το ράμα στη Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

να φτεμπορική. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμό στο 5,8%. Η Realpolitik κατησχύει πλήρως του διεθνούς δικαίου. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Πάμε σε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε αθλητικά. Sport Day. Και πώς να το χάσει. Πάρτι του Ολυμπιακού και 3-0 με κατοστάρα μέσα στο Πριγκιπάτο κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό. 105-82. Το 82-105. Πέμπτο σερί Final Four για τους Πειραιώτες και πρώτη φορά σκούπα στο Best of 5. Επίδειξη δύναμης από την αρμάδα του Μπαρτζόκα, που παράλληλα με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έστειλε και μήνυμα κούπας στους πιθανούς αντιπάλους της. Μια νύχτα μόνο, με νίκη απόψε ο Παναθηναϊκός καθαρίζει τη Βαλένθια και παίρνει το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.

πρωταθλητής. Έκσταση, θρύλε μόνο εσύ. Επόμενη στάση, ο Άκα και Κούπα. Σαρωτικός ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε τη Μονακό στο Πριγκιπάτο και προκρίθηκε με 3-0 στο Final Four. Συγχαρητήρια της ΠΑΕ για την πρόκριση. Μονακό Ολυμπιακός 82-105. Μπαρτζόκα, θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Γουόκαπ, αυτή η ομάδα χτίστηκε για να το σηκώσει. Έρωτας των Γάλλων για Γιάρεμτσούκ είναι απίστευτα αποτελεσματικός, απόλυτα αφοσιωμένος στην πίεση. Άρεσαν στο Μέντι, Ποντέρσε και Λουίς όσο έπαιξαν. Τους υπολογίζει για τη νέα μάχη με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Υποψήφιος ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα.

Φως. Σκούπα για κούπα. Στο Final Four για πέμπτη σερή χρονιά ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Στο δρόμο της επιστροφής. Τι ισχύει με τον Γιάρεμτσουκ, την αδυναμία της Λιόν να τον κρατήσει, τον παράγοντα Μουντιάλ και τον Ταρέμι.

Ώρα των σπορ. Δίψα και πίστη. Το Football Meets Data δίνει την ΑΕΚ φαβορή για να μπει στη League Phase του Champions League. Όλοι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με κανένα σενάριο παρά μόνο με τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το πώς θα πάρει η ομάδα τους 3 βαθμούς. Πέταξε για το ευρωπαϊκό με νάναλη στη διάθεσή του coach Σάκοτα πάνω από 500 γενοσίτες αύριο στο πλευρό της ομάδας. Live Sport. Σκούπα κατά κόκκινη και τρίτο μπασκετικό τσουνάμι από τον φοβερό Ολυμπιακό που διέλυσε στο Πριγκιπάτο 82-105 τη Μονακό και με 3-0 πέρασε αέρα στο Final Four. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σκούπα απόψε. 9 και 4 είναι το αγώνας του Παναθηναϊκού. Τελειώνει τη Βαλένθια και προκρίνεται στο Final Four του T-Center. 4 μεταγραφικές προτεραιότητες. Goalkeeper, stopper, half και επιθετικό στη βασική λίστα του Παναθηναϊκού. Προς Δυνάμο Ζάκρεπ, ο Γετβάη γράφουν στην Κροατία. Στους ισχυρούς των play-off του Champions League, αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ θα είχε τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 πρωταθλήτριες για τα 5 εισιτήρια στη League Phase. Και Metro Sport. Ελπίδες, Γιακουμάκης και Χατσίδης ανέβασαν ρυθμούς ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πως θα μπορέσουν να αγωνιστούν πριν τη λήξη των play-off. Αποθέωση των τσέχικων μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Παυλένκα, ο ήρωας του ΠΑΟΚ. Κοντά στην έξοδο, μόνο με θαύμα θα συνεχίσει την καριέρα του στους κίτρινους ο Γαλανόπουλος. Δεν ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη. Πέθανε ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ, για τον θάνατο του σπουδαίου Πορτορικανού σέντερ σε ηλικία 62 ετών. Θέλει να τελειώνει, ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει τη δεύτερη νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση χωρίς το άγχος τρίτου αγώνα στην τετράδα. Μπούτσκος στο Περιστέρι με μεγάλο κίνητρο απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα και συνοχή.

0: Γιάννης Αϊβάζης. Έχει φάει πακέτο το παιδί, έτσι. Δηλαδή φαίνεται, δεν είναι μετά το χωρισμό. Το κεφάλαιο του γάμου δεν έχει κλείσει. Οι δηλώσεις για τη νέα σχέση και η ενόχληση με τις φωτογραφίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Γιάννης Αϊβάζης μίλησε πρώτη φορά για τη νέα του σχέση, ξεκαθαρίζοντας πως διανύει μια πολύ όμορφο περίοδο στην προσωπική του ζωή, χωρίς να αποκλείει ένα δεύτερο γάμο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου, ο Γιάννης Αϊβάζης είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έκρυψε πως βιώνει μια ιδιαίτερα όμορφη. Επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έκρυψε πως βιώνει μια ιδιαίτερα.

0: Νομίζω πως η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Ποτέ δεν μου άρεσε να βλέπω τη ζωή των άλλων από την κλειδαρότρυπα και έτσι δεν μου αρέσει να βλέπουν και οι άλλοι τη δική μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ενοχλήθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης, λέει, με φωτογραφίες. Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διακριτικότητας, τονίζοντας πως ενοχλείται όταν καταπατώνται προσωπικά όρια. Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ κάτι, ούτε να παραδεχτώ κάτι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με ενοχλεί όμως όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα. Αν εγώ ή η σύντροφός μου δεν δίνουμε δικαιώματα για οποιοδήποτε πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να σηκώσει το τηλέφωνό του και να σε βγάλει φωτογραφία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σωστό είναι, αλλά είναι και τι δικαιώματα έχεις δώσει μέχρι τώρα, κατάλαβες. Μπορεί όχι εσύ, μπορεί η σύντροφος, ρε παιδί μου.

0: Δανάη Μπάρκα. Αυτή έχει βαλθεί να γίνει πιο από την Αθηνά Οικονομάκου. Δεν βάζει κόλλο κάτω, όλο γυρνάει και μιλάει. Το κόψιμο της εκπομπής ήταν η πιο δύσκολη στιγμή μου. Α, ότι κόπηκε η εκπομπή της. Εγώ νομίζω ότι την έπιασε κόψιμο στην εκπομπή. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Καταρχάς λέει όλα αυτά τα χρόνια χωρίς τη στήριξη του καναλιού. Και όταν λέω κανάλι δεν εννοώ μόνο την ομάδα, εννοώ τον πρόεδρο. Είχαμε λέει 25 εκπομπές. Γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης και εμένα προσωπικά και την εκπομπή τη στήριξε. Και όχι απλά τη στήριξε. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα 4,5 χρόνια, 5, μια εκπομπή που έγραψε τη δική της ας πούμε πορεία χωρίς τη στήριξη του ανθρώπου που έχει το κανάλι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό λέει είναι αυταπόδεικτο και αντικειμενικό. Αλλά θα μπορούσα να το αναλύσω αυτό τόσο πολύ. Ξέρεις πόσα και παράπονα και αδικίες και έχει πολλές πλευρές στο μέσα μου. Ο Χριστέ μου έχει πολλές πλευρές στο μέσα της. Συντεριάζει με το έξω της. Θα μπορούσα λοιπόν λέει αυτά κάποια στιγμή να κάτσω και να στα πω όλα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το τι έγινε, να μιλήσω με παραδείγματα, με νούμερα, με ό,τι θες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Νομίζω ότι δεν θα έμπαινα στη διαδικασία. Εντάξει λέει, αν κάποια στιγμή μου γυρίσει το μάτι, θα βγω και εγώ και θα πω παιδιά τι λέτε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το έμαθα 3 μέρες πριν το πω στους συνεργάτες μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εγώ το μάθαμε μια Παρασκευή απόγευμα. Γιατί πληθυντικός ευγενίας στον εαυτό της. Διότι κάναμε λέει το ραντεβού που έπρεπε. Μας ανακοινώθηκε ότι χαιρετάμε 9 Μαΐου που εμείς θα τελειώναμε ας πούμε 5 Ιουνίου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και αποκάλυψε τι συνέβη. Μόλις το έμαθαν οι συνεργάτες της, αλλά και για όσα αρνητικά σχόλια άκουσαν για το αποχαιρετιστήριο πάρτι που έκανε σπίτι της.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ertza Kinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Της Άννας Καποδίστρια.
0: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύρθου. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου τώρα είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι τα, οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, εδώ στα Επτάνησα και στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο και σε ολόκληρο βέβαια τον πλανήτη. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@er.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Λοιπόν, είπαμε την πρώτη ώρα για αυτό το απίστευτο περιστατικό, την είδηση το οποίο συνέβη στην Κρήτη. Το πώς θα μας τα πει τώρα, είναι μαζί μας πρώτα απ' όλα να τον καλημερίσουμε ο Γιώργος Παπαδάκης. Καλημέρα, yeah, Γιώργο.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Τι είναι αυτό πάλι, είναι βεντέτα, είναι αυτοδικία, είναι τι έχει συμβεί?
1: Δεν είναι βεντέτα, υπερβαίνει, και αυτό είναι που παγώνει τον κόσμο, ωραία.
0: Ναι.
1: Υπερβαίνει αυτό το κακώς εννοούμενο εθνικό δίκαιο. Και το λέω αυτό γιατί ο θάνατος του παιδιού του σημερινού δράση, του χθεσινού δράση, δεν ήταν εσκεμμένος. Δηλαδή το θύμα το χθεσινό δεν σκότωσε επί τούτου το παιδί του δράση.
0: Να πούμε τι έχει συμβεί, ποιο είναι το story.
1: Ναι. Το 2023, πριν 3 χρόνια δηλαδή, τα παιδιά καταρχήν ήταν φίλοι.
0: Μα ήταν και φίλοι.
1: Βεβαίως, έκαναν παρέα μαζί. Ένα βράδυ λοιπόν, ένα μοιραίο βράδυ όπως θα παιδί, 20 Οκτωβρίου του 2023, είχαν βγει βόλτα στο Ηράκλειο. Η Αμουδάνα το Ηράκλειο είναι δίπλα, είναι αστικό συστό, το ίδιο πράγμα, είναι άσχετα η Γαλλοντίνη.
0: Ναι.
1: Είχαν κατέβει στο κέντρο του Ηρακλείου, διασκέδασαν. Επιστρέφοντας λοιπόν προς τη γειτονιά τους, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε το θύμα το χθεσινό, ο 29χρονος νικητής, έφυγε από τον έλεγχό του, προσέκρουσε σε μια κολόνα φωτισμού και τα δύο παιδιά κατέληξαν στη ΜΕΘ, και τα δύο έτσι, βαριά τραυματισμένα. Δυστυχώς ο νεαρότερος ήταν μαθητής της Λυκείου, ο Γιώργος, το παιδί του δράστη, δεν τα κατάφερε, ύστερα από 19 μέρες στη ΜΕΘ, απεβίωσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Από εκείνη την ημέρα, ο άνθρωπος αυτός, ο δράστης,
0: ο χρυσινός, ο 54χρονος.
1: Ναι, δεν μπορούσε ακριβώς ο 54χρονος, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απώλεια του γιου. Ακούγονταν και ο ίδιος αλλά και από το δικό του περιβάλλον να εκτοξεύονται κατηγορίες σε βάρος του θύματος, του χθεσινού θύματος, του 29χρονου, 18 ετών ήταν τότε το παιδί.
0: Ναι.
1: Ότι έτρεχε, ότι δεν σεβόταν τη ζωή κανενός και ότι έχει ευθύνες σε πάση περιπτώσει με την απώλεια της ζωής του παιδιού. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά να τη διαχειριστεί ο οποίος γονιός, να κάνει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να πάμε στο ίχνος της βεντέτας, απέχει παρασάγκα. Δεν είναι βεντέτα αυτό. Είναι κάτι άλλο.
0: Και τι έκανε ο 54χρονος, δηλαδή το σχεδίο,
1: τώρα,
0: τι έκανε πρώτα απ' όλα να μας πει?
1: Ναι, πρόσεξε, καταρχήν να το πούμε αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά, καλά, εδώ μιλάμε για την κατάληξη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαν υπάρξει και άλλα επεισόδια. Και μάλιστα ένα, τα Χριστούγεννα 24, ήταν ένοπλο. Γιατί επιτέθηκε σε βάρος του θύματος, στο σπίτι του, τη στιγμή που επέστρεφε, τη βραδιά των Χριστουγέννων μάλιστα, το επέστρεφε στο σπίτι του από κάποιο φιλικό σπίτι. Το χτύπησε με καδρόνι, αντέδρασε ο νεαρός, αντεπιτέθηκε, βγήκε η αδελφή του θύματος, κυνήγησαν μαζί το δράστη και τότε έβγαλε πάλι το περίστροφο, αυτό το περίστροφο με το οποίο κατέληξε να σκοτώσει, και τους πυροβόλησε μία φορά. Γίνει καταγγελία στην αστυνομία, είχε συλληφθεί ο δράστης τότε. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σχέση με το επεισόδιο, γι' αυτό γιατί το θύμα το χθεσινό δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει ποιος ήταν εκείνος που το επιτέθηκε. Αντίθετα, η αδελφή τον είχε κατονομάσει, αλλά προφανέστατα δεν αρκούσε αυτό για να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Οπότε το θύμα δεν ήθελε και να το συνεχίσει, δηλαδή.
1: Προφανώς, ναι. Δεν ήθελε να το συνεχίσει. Το αποτέλεσμα ήταν να το επιβληθούν ασφαλιστικά μέτρα, να μην πλησιάζει την οικογένεια ούτε τα μέλη της οικογένειας του θύματος στα 100 μέτρα. Ξαναλέω, αυτό ήταν το επεισόδιο που κορύφωσε την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν και άλλα περιστατικά. Και μάλιστα μας έλεγε χθες η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, κυρία Σπανάκη, ότι τα δύο παιδιά, δηλαδή το θύμα και η αδελφή, πήγαιναν πολύ συχνά στο γραφείο της, ζητούσαν συνδρομή νομική σε κατάσταση απελπισία. Τώρα, το αν είχε προσχεδιάσει ο δράστης χθες να σκοτώσει ή σε προγενέστερο χρόνο και δεν του βγήκε ή σε μεταγενέστερο, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το δεδομένο είναι ότι χθες το απόγευμα, εκεί στην Αμουδάρα, περίπου στις 7, έκλεισε με το αυτοκίνητο του νεαρού. Ο νεαρός κατάλαβε τι πρόκειται να συμβεί, προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο, έτρεξε, δέχτηκε 4 σφαίρες, κάποιες στο στήθος, κάποιες στην πλάτη, από το εξάσφαιρο περίστροφο του δράστη, και πέθανε επί τόπου. Δηλαδή τον παρέλαβε το ασθενοφόρο, όπως μας είπαν οι γιατροί του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός.
0: Οπότε βγήκε ο νεαρός και προσπάθησε να γλιτώσει.
1: Του είχε κλείσει το δρόμο, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά ο άλλος, ο 54χρονος, ήταν αποφασισμένος και τραβήξε ήδη το περίστροφο. Είχε πυροβολήσει ήδη δύο φορές, πυροβόλησε άλλες τέσσερις, άδειασε δηλαδή τη γεννηστήρα του περίστροφου. Έτσι, οι τέσσερις σφαίρες βρήκαν το νεαρό και ήταν όλες μοιραίες. Στο στήθος και στην πλάτη.
0: Άκου τώρα, δηλαδή... Είναι, από πού να το πιάσεις τώρα, ότι είναι τραγικό.
1: Δεν μπορείς. Είναι μια τραγωδία. Πιάσεις, γιατί είναι, ναι. Και ο δράστης βίωνε μια τραγωδία. Αλλά εκείνο που δεν γίνεται κατανοητό είναι ακριβώς αυτό που είπα στο ξεκίνημα, Αντρέα, ότι δεν έχει να κάνει με εθνικό δίκαιο. Δηλαδή,
0: όχι.
1: Δεν έχουμε σκεμμένο φόνο για να εκδικηθείς με φόνο. Έχουμε ένα δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το οποίο το έχει χρεώσει ως φόνο πιθανότατα ο 54χρονος.
1: Ναι, γιατί και πρόσεξε, μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία πέφτουν στο ίδιο αυτοκίνητο. Δεν είναι ότι συγκρούστηκε το χθεσινό θύμα με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ότι τον χτύπησε.
1: Νεαρού, και... Οπότε να πούμε ότι έχει κάποιες ευθύνες κλπ. Πέφτουν στο ίδιο αυτοκίνητο. Προφανέστατα και δεν ήθελα να συμβεί, γιατί παραλίγο να σκοτωθεί και αυτός τότε. Έτσι. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί όμως ο 54χρονος. Προφανέστατα δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε.
0: Το έχει χρεώσει ξεκάθαρα στο.
1: Το χρέωσε στο νεαρό, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε την κατάληξη αυτή που είχα.
0: Τώρα...
1: Παρά τα ασφαλιστικά μέτρα, παρά τις νομικές παρεμβάσεις.
0: Βλέπεις να. Τώρα, που... τώρα υπάρχει πάτημα για βεντέτα. Βλέπεις να ανοίγει, υπάρχουν απειλές από την άλλη οικογένεια.
1: Δεν υπάρχουν απειλές. Δεν υπάρχουν απειλές, αλλά υπάρχει πίκρα. Και πολύ έντονη υπάρχει πικρία.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Τώρα για το 54χρονο τι είπε, ότι έκανε το χρέος του, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του.
1: Εντάξει, είπε χθες στην προανάκριση, από ό,τι μάθαμε, ότι σαφώς θεωρούσε ότι το θύμα το χθεσινό ήταν υπεύθυνο και ότι από εκείνη τη μέρα αυτός δεν είχε ζωή πια. Ζούσε μόνο για να πάρει εκδίκηση, τα είπε αυτά. Και είπε μάλιστα επιπλέον ότι δεν μπορούσε να το βλέπει, το θεωρούσε πρόκληση και μόνο το ότι κυκλοφορούσε και ότι αυτός ζούσε και ότι διασκέδασε και ότι διασκέδασε ότι ζούσε τη ζωή του ενώ το δικό του παιδί ήταν στο κόμμα.
0: Η γυναίκα του...
1: Και να πούμε, έχει συλληφθεί και η σύζυγος. Έχει συλληφθεί γιατί επέβαινε στο αυτοκίνητο της συλλήφθη πόνου. Ήταν μαζί δηλαδή με το δράστη.
0: Άρα ήταν οργανωμένο κανονικότατα δηλαδή, ναι, απλά περιμέναν τη στιγμή.
1: Ναι, απλώς δεν ξέρουμε αν όντως ήταν στιγμιαίο, δηλαδή τον είδαν εκείνη τη στιγμή και είπαν «Α, τώρα μπορούμε να το κάνουμε».
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ή αν, ναι, αλλά εξετάζεται, ναι, εξετάζεται προφανώς η κατηγορία της συναυτουργίας. Αυτή είναι που βαραίνει τον αναπαιδικά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η δικαστική λειτουργία θα ψάχνει και το ενδεχόμενο εξηγητής αυτουργίας. Έτσι, αλλά αυτά θα τα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Θα προσαχθούν και οι δύο εδώ στο δικαστικό μεγάλο Ηρακλείο. Και θα δούμε τι θα αποφανθεί, ξαναλέω, η δικαιοσύνη.
0: Είναι πραγματικά πολύ... Είναι τραγωδία. Είναι ορισμός της τραγωδίας.
1: Ναι, ναι, με την πλήρη ανία.
0: Ναι, ναι, ναι, σε όλα.
1: Και δεν ξέρουμε αν όντως ο φόνος του παιδιού είναι η κάθαρση. Μπορεί να είναι... Εντάξει, δεν τώρα είναι σπέκουλα.
0: Να σου πω όμως, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, εσύ τώρα εκεί το...
1: όταν λες πικρία... Να πω να μείνει εκεί ή έχουν χαθεί δύο παιδιά.
0: Και ποιος θα μας ακούσει, γιατί το λέμε.
1: Ναι, ναι, δύο παιδιά 17 και 21 ετών. Από ένα δυστύχημα που είχε συνέχεια.
0: Το οποίο χρέωσε ο άλλος ως... Είσαι εσύ φταίς που δεν έχω το παιδί.
1: Δεν μπορούμε να μπούμε στην ψυχολογία του γονιού που χάνει το παιδί του. Δηλαδή μην ασκούμε και εκεί κριτική.
0: Όχι βέβαια.
1: Κάνουμε κριτική.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα διαχειριστεί εύκολο ο ανθρώπινος μας. Πραγματικά.
0: Τι να πω. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό το που έχει συμβεί. Καλή συνέχεια να σου πω Γιώργο και κουράγιο παρόμοιο, γιατί είναι, δεν μπορείς να μην μπεις, να μην θες δεν θες.
1: Ναι, ναι, μπαίνεις, ναι, ναι, ναι, δεν γίνεται να μην κάνεις σχόλιο.
0: Ναι. Ναι, και όχι σχόλιο, δηλαδή μπαίνεις στη θέση ή του ενός ή του άλλου ή...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι άστο να πάρει.
1: Μα τα ακούμε για την κοινωνία, είναι, οι απόψεις είναι διφορούμενες. Ναι. Δεν κατακρίνουν το δράστη, γιατί ναι. Κάθηκε ένα παιδί 21 ετών. Ζάμπα.
0: Κάποιοι του δίνουν άλλο, τι φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά κάποιοι λένε για ελάτε ρε παιδιά στη θέση του.
0: Ναι.
1: Έχασε το γιο του, τρελάθηκε, του γύρισε το μυαλό. Ξέρεις αυτές οι κλασικές φράσεις, οι οποίες όμως έχουν έδραση στο προκείμενο.
0: Καλά, βέβαια.
1: Προφανέστατα. Εννοεί... Μπορεί να μην τρελάθηκε, να το πω, για να είναι ψυχιατρικό περιστατικό, αλλά προφανώς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ναι. Οπότε χρειαζόταν και κάποια συνδρομή, κάποια άλλη διαχείριση.
0: Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, η οποία δεν υπήρξε από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και δεν αντιμετωπίστηκε.
1: Θα ήθελε κάποιον άνθρωπο να το συμβουλεύσει, κάτι, να τον κρατήσει.
0: Είναι εκεί, ναι. Σε αυτά θα μπουν άλλες εκπομπές τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσουμε τώρα. Πω, και αυτό και Παναγία μου. Θα έχουμε ιστορίες πάλι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, Αντρέα.
0: Καλή συνέχεια, αδερφέ, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

σχετικά με το τι θα συμβεί, εκλογές, πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν, τι, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, τι είναι αυτό. Και... έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η περίοδος πλέον είναι προεκλογική. Δηλαδή, για να μην πω ότι έχουμε ήδη μπει, μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια μακρόχρονη προεκλογική περίοδο. Το 27 έτσι κι αλλιώς θα γίνουν εκλογές. Οπότε σιγά σιγά καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλες οι κινήσεις, αν όχι όλες, η πλειοψηφία των κινήσεων και της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν προεκλογικό χαρακτήρα. Ήδη ξεκίνησε αυτό. Ακούς διάφορες προτάσεις για 35ωρο ο ένας, για τετραήμερη εργασία, και τελικά βγήκε, γιατί το λέω έτσι, επειδή απασχόλησε πάρα πολύ η πρόταση του Πασόκ για το 35ωρο. Βγήκαν να δώσουν διευκρινήσεις διάφορα στελέχη του Πασόκ σε διάφορες εκπομπές, λέγοντας το ένα ή το άλλο ή το δεν ξέρω εγώ τι. Άρχισαν λοιπόν, μάλλον είδαν ότι δεν βγαίνει όπως το έχουν προτείνει. Και αυτό που τελικά είπαν είναι ότι εμείς το προτείνουμε αυτό για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαία θεωρείται μια επιχείρηση η οποία έχει μέχρι 9 υπαλλήλους. Κατάλαβαν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 9 υπαλλήλους προφανώς δεν μπορούν να το διαχειριστούν το τετραήμερο, να το πω τώρα, όπως και να το πούμε. Οπότε βγαίνουν, κάνουν μια ανακοίνωση, λένε ο τετραήμερο γίνεται ντόρος, και μετά αρχίζουν και βγαίνουν στα παράθυρα προσπαθώντας να το εξηγήσουν. Η εξήγηση που δίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε όσες εκπομπές πηγαίνουν είναι ότι αυτό που μόλις είπα, ότι αφορά όχι τις μικρομεσαίες αλλά τις μεγάλες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα η παγίδα, να το πω εδώ, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι βγαίνουν και κάνουν μια τέτοια πρόταση χωρίς να έχουν. Δηλαδή βρήκα εγώ τα στοιχεία και άλλοι συνάδελφοι, γιατί όταν σου λέει 35, λες ωραία, κάτσε να δούμε. Και μετά αρχίζουν τις διευκρινήσεις και λένε για μεγάλες και μεγαλύτερες κλπ. Και τι βλέπεις? Ότι στον επιχειρηματικό τομέα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που έχουν μέχρι 9 εργαζόμενους, είναι το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 95. Οπότε αυτούς τους βγάζεις έξω. Οκ. Και λέω εγώ τώρα, αυτό γιατί δεν είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα απ' όλα έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά από μόνο του, είναι άνισο και ως προς τον εργοδότη και ως προς τον εργαζόμενο. Γιατί ένας εργοδότης που έχει 9 άτομα, 9 υπαλλήλους, δεν μπορεί τους 9 να τους κάνει 11 και να πληρώνει από την επόμενη μέρα που θα γίνει, ας πούμε, κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, που εντάξει, αν το φέρει, γιατί πολλά λέμε προεκλογικά, τίποτα δεν γίνεται μετά. Αλλά λέω εγώ τώρα, πες ότι βγαίνει το ΠΑΣΟΚ, λέμε τώρα. Μην αρχίσετε τώρα, λέμε. Κάνουμε ένα σενάριο έτσι να έχουμε μια υπόθεση εργασίας, ρε παιδί μου. Θα μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και λέει 35ωρο. Το 35ωρο λοιπόν θα γίνει πού? Στις μεγάλες και μεγαλύτερες. Οι μικροί δεν μπορούν, που σημαίνει ότι ο μικρός για να ακολουθήσει την οποιαδήποτε εταιρεία, το δημόσιο, αν το κάνει στο δημόσιο το ΠΑΣΟΚ, που δεν έχει κανένα θέμα, έχει κάνει και άλλα και άλλα στο δημόσιο χρόνια τώρα. Λοιπόν, βγαίνει και λέει ότι 35ωρο... Άρα τι κάνει? Καταδικάζει σε λουκέτο το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Γιατί καμία μικρομεσαία επιχείρηση δεν θα μπορέσει να δώσει, να προσλάβει άλλους 2 με

τρεις, για να μπορέσει να βγάλουν, να μπορέσουν να δουλεύουν 35 ώρες και να βγαίνει η παραγωγή, την όποια παραγωγή έχει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Δηλαδή υποχρεώνει τον μικρομεσαίο, είναι, αυτό και αν είναι χτύπημα στη μεσαία τάξη, υποχρεώνει τον μικρομεσαίο με αυτή τη λογική, την οποία τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε, έτσι, να προσλάβει άλλους τρεις για να μπορέσει να δουλεύει, να βγάλουν τις ώρες που απαιτούνται μέσα στην εβδομάδα από τους εργαζόμενους, αφού θα δουλεύουν 35 ώρο. Άρα λουκέτο, δεν θα βγει κανείς. Άρα ποιος ευνοεί? Το δημόσιο πάλι. Πάμε να γιγαντώσουμε το δημόσιο, το κάνουμε χειρότερο από ό,τι είναι, ε? Και τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να το κάνουν. Όχι μόνο μπορούν, μπορούν και να το επιβάλλουν. Γιατί έχουν 1002 άλλα που κέρδη που μπορούν να το κάνουν. Αντισταθμιστικά, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Στο μικρομεσαίο, ό,τι αντισταθμιστικό και να του δώσεις, δεν μπορεί τους 9 να τους κάνει 12. Μιλάμε ότι πρέπει να προσλάβει το 1 τρίτο του ήδη υπάρχοντος προσωπικού του. Και όταν ένας υπάλληλος παίρνει 1000 ευρώ στο χέρι, δεν κοστίζει στην επιχείρηση 1000. Κοστίζει τα διπλάσια, κοστίζει 2000. Λοιπόν, γιατί το λέω? Επειδή θα ακούσουμε πολλά. Και θα ακούσουμε πάλι και ότι και λεφτά υπάρχουν και λεφτόδεντρα και θα πηγαίνει και θα κόβει ο καθένας λεφτά, ή θα πηγαίνει, θα ξύνει τον τοίχο και θα βγάζει 500 ευρώ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή θα βαράνε νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές ή... Λοιπόν, να μην έχουμε κοντή μνήμη. Έτσι, να μην έχουμε κοντή μνήμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τις τοπικές. Βέβαια εκεί πάμε ένα χρόνο μετά. Εντάξει. Αλλά αυτή η ρημάδα, η μνήμη, ή το, επειδή το έχει αυτό ο Έλληνας, δηλαδή όπου ακούει ωραία λόγια εκεί θα πάει. Δεν θα κάτσει να σκεφτεί τις συνέπειες ή το πόσες φορές το έχει πληρώσει το ότι έτρεξε τρέχοντας τα σάλια του πίσω από κάποιους που του λέγαν ωραία λόγια, το τι έγινε μετά και το τι πλήρωσε μετά. Αυτό πληρώνει μια ζωή αυτή η χώρα. Θέλει μόνο ωραία λόγια και ψευτοεπαναστάτες. Α, ναι, έχει και αυτό. Και τους ψευτοεπαναστάτες, αυτούς και αν τους έχουμε πληρώσει. Γιατί θεωρούν επανάσταση το να λες όχι σε όλα. Η άρνηση νομίζουν ότι είναι επανάσταση το όχι σε όλα. Εμένα που δεν είναι. Επανάσταση είναι και αυτό που μπορείς να κάνεις μέσα από το κατεστημένο, θα πω εγώ, για το καλό του τόπου, για το καλό μερίδας κόσμου, για το καλό, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε. Αυτό είναι επανάσταση. Το όχι σε όλα δεν είναι επανάσταση. Η άρνηση σε όλα δεν είναι επανάσταση. Το να λες μπούρδες από μας ψεκάζουνε μέχρι τα εμβόλια και να είσαι κατά των εμβολίων στον άνθρωπο, αλλά να είσαι υπέρ των εμβολίων στα ζώα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό δεν είναι, δεν είσαι σκεπτόμενος, το αντίθετο είσαι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και όποιος φτάνει μετά να κάνει μια σύγκριση το τι έχει βιώσει μέχρι τώρα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν ήταν ο τάδε, ας πούμε, αντί του τάδε στην εξουσία, και τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. Δεν υπάρχει αλάνθαστος κανένας. Ούτε είναι καλώς γεννόμενα όλα μέχρι τώρα. Εχθρός του καλού, του κακού, του μέτριου είναι πάντα το καλύτερο, όπως και να έχει. Αλλά λίγο, βουτάμε λίγο. Πώς λένε πριν μιλήσει, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό σου. Μην την πεις πάλι. Έτσι. Να σκεφτόμαστε λίγο και πού θα πάει. Τι επίπτωση έχει αυτό εκεί μόνο σε εμάς και στα παιδιά μας? Γιατί εμείς πληρώνουμε τις εξυπνάδες των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Με τους κουτόφραγκους να φάμε, να κάνουμε, να δείξουμε ότι φάγαμε την κρίση. Η δικιά μου η γενιά και η επόμενη. Ενώ την έχουμε φάει, πάμε να την ξανακάνουμε τώρα. Λέω εγώ τώρα. Μετά η δική μου η γενιά χρέωσε τα παιδιά μας. Γιατί με επαναστάτησε και θα χορεύανε με τα νταούλια. Γιατί δεν θέλει να ακούσει τη δύσκολη αλήθεια. Αρέσει στον Έλληνα το εύκολο ψέμα. Λοιπόν, το λέω ως βάση για μια κουβέντα που θα ξεκινήσει από εδώ και πέρα. Γιατί μπαίνουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, σε προεκλογική περίοδο.

και ο Θεός βοηθός. Και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Απλά λίγο έτσι, οι πιο σκεπτόμενοι, σκεφτείτε ρε παιδί μου, λίγο. Δηλαδή, λίγο. Είναι πράγματα τα οποία είναι κραχτά. Δηλαδή, όταν είσαι σε παρέα γελάς, και όταν φεύγεις από την παρέα λες, ναι, αλλά κάτσε με, πώς το εννοεί ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, που λέει φάρμακα για την καράφλα και είναι ο ίδιος καραφλός, λέω εγώ τώρα. Ή μιλάει για φασίζουσα συμπεριφορά, ο πιο φασίστας που φαίνεται ότι υπάρχει. Φαίνεται. Ή σου φωνάζει αυτό που φωνάζει και λέει μη φωνάζετε, μη φωνάζετε αυτός που φωνάζει πρώτος. Ή, διάφορα, κατάλαβες τώρα.

Τώρα εδώ την ίδια ώρα η ΔΕΙΑ Ζακίνθο έχει στείλει 10 επίγουσες ειδοποιήσεις μέσω δικαστικού επιμελητή σε ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες οφειλές ληξιπρόθεσμες συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης μόνο. Τους έχει δοθεί 10ήμερη προθεσμία προκειμένου να πάνε στη ΔΕΙΑ είτε για να εξοφλήσουν είτε για να κάνουν διακανονισμό των οφειλών αυτών. Και λένε από την ΔΕΙΑ ότι όταν παρέλθει η προθεσμία και εφόσον δεν υπάρξει καμία συμμόρφωση, η επιχείρηση θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Ποιες είναι αυτές? Διακοπή της σύνδεσης αποχέτευσης. Ουσιαστικά πάβει τη διάθεση των λιμάτων στα δίκτυά της, άρα κρατάει τα λίμματα όποιος έχει παρανομήσει. Πού θα τα βάλει? Λοιπόν, οι κοινοποιήσεις αυτές έχουν πάει και στον εισαγγελέα Ζακίνθου και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, γιατί αυτή είναι που δίνει άδειες, γιατί τις περιβαλλοντικές άδειες, και έχει και την εποπτεία για την τήρηση των σχετικών όρων. Και περιμένουμε τώρα να δούμε, αυτό έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, πότε θα περάσουν αυτές οι 10 μέρες και να δούμε αν θα υπάρξει συμμόρφωση ή όχι.

Τώρα, για τα έργα που είναι σε εξέλιξη, για να, επειδή γκρινιάζουμε, το ένα δεν μας κάνει, το άλλο μας βρωμάει, το ένα μας ξυνίζει, το άλλο έτσι, το άλλο αλλιώς. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη διάφορα έργα της ΔΕΙΑΣ. Αντικειμενικά μιλώντας και με το σχετικό, κάνοντας το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί ειδικός δεν είμαι. Λοιπόν, την κοινή λογική βάζει μπροστά ο καθένας. Δεν μπορεί να τρέχει. Το είπε και ο κύριος Τουρκάκης, ότι με 10 μέρες δουλειάς έβαλα 200 μέτρα νέου αγωγού αποχέτευσης στο Αργάσι και ολοκληρώθηκε σε 10 μέρες. Δεν μπορεί σε άλλες περιοχές να είναι ένα μήνα και 1,5 ή 20 μέρες και 25. Στο Αργάσι γιατί σε 10, ας πούμε. Όλα αυτά έγιναν, ο κύριος Τουρκάκης λέει, με μηχανήματα της ΔΕΙΑΣ, με δικά μας συνεργεία, με συντονισμό, σχέδιο και αποτέλεσμα. Okay. Στους άλλους, δηλαδή, γιατί πρέπει, θα μου πεις, δεν γίνεται σε όλα. Okay, μην ανοίγετε σε όλα. Αυτά που έχουν ανοίξει και παραμένουν ανοιχτά, θα σκοτωθεί κόσμος. Το λέμε και το φωνάζουμε μέρες. Τουλάχιστον να μπει μια σωστή σήμανση. Ή πάνε και βάζουν από πάνω χώμα. Δεν πρόκειται αυτό να...

να γίνει ποτέ κανονικό. Εάν το κλείνεις με χώμα, δεν είναι μια ευκαιρία τώρα για δρόμους ταλαιπωρημένους. Ταλαιπωρημένους δρόμους που δεν κάνεις σλάλομ για να περάσεις, ή σπάς το όχημά σου και τελειώνει ιστορία. Να φτιαχτούν, να πέσει τέτοιο άσφαλτος, να τελειώνει ιστορία από πάνω. Λέει, τι άλλο πρέπει να γίνει? Έχει ξεκινήσει η σεζόν, τα πάντα κινούνται γύρω από το πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η σεζόν. Και για το Δήμο και την περιφέρεια και για τους επιχειρηματίες. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε αρχή σεζόν να πιεστεί η κατάσταση για να αποκατασταθούν όσες βλάβες και όσες και όσα κομμάτια δρόμου είναι τάφοι ανοιχτοί. Έλεγα χθες πάλι, αρχίσαμε πάλι με στον Άγιο Σωστή, ναι, και έπεσε και αυτό. Και γιατί όλο το χειμώνα, γιατί όλο το χειμώνα δεν μπορούσε να γίνει για αντικειμενικούς λόγους και αυτό. Και τώρα ναι, αλλά μήπως θα το κάνουμε, λέει, επειδή έχουμε τουρίστες, θα το κάνουμε ημιμόνιμο έτσι, έστω προσωρινά. Α, δεν υπάρχει, πάλι θα μπεγκρεμιστεί, πάλι θα πέσει. Δεν μπορεί όλα δικά μας, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Δεν ξέρω, λίγο... πιθανόν να τους έχει ξεφύγει. Δεν μπορώ, δεν λέω ότι ντε και καλά έγινε επίτηδες, ότι τελείωσε πρώτα το Αργάσι και μετά θα πιάσουν τις άλλες περιοχές που έχουν ήδη ανοίξει και είχαν ανοίξει και πριν ανοίξει το Αργάσι το Λούκι για να περάσει ο σωλήνας αποχέτευσης. Λέω ότι έγινε εντάξει, τυχαία, λέω. Αν και οι καταγγελίες έρχονται αβέρτα.

Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Θα τα πούμε αύριο εμείς πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Γεια και χαρά σας.

0: Ertzakinfo. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay.

0: Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Jessie Ware και το I could get used to this. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Και αν συντονιστήκατε τώρα, κατευθείαν εδώ, συντονίσατε τα ραδιοφωνά σας με την αγαπημένη σας συχνότητα, με τον κόσμο που παίζει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τις καλύτερες μουσικές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπάμπης Δούκαδος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

0: I'm a good to you.
1: I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better.
0: Διαβάζω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, ότι έφυγε από τη ζωή ο Τεντ Τέρνερ, ο άνθρωπος που όλοι τον γνώρισαν ως το μεγάλο κεφάλι όσον αφορά τον τηλεοπτικό κολοσσό του CNN. Έφυγε στα 87 του. Ο λόγος που το αναφέρουμε δεν είναι ότι ο Τεντ Τέρνερ ήταν ένας μεγιστάνας ενός τεράστιου τηλεοπτικού κολοσσού, ήταν το ότι άλλαξε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η είδηση έφτανε στην τηλεόραση ή έφτανε στα αυτιά μας. Και το CNN, γιατί το CNN δεν είναι μόνο τηλεόραση, είναι και το ραδιόφωνο, είναι πολλά πράγματα. Μέχρι λοιπόν να εμφανιστεί το CNN, η τηλεοπτική είδηση, και αυτό το ξέρουμε και εδώ στη χώρα μας, είχε ωράριο. Είχε το ωράριο ανάλογα με την ώρα που θα πεζόντουσαν τα δελτία, ανάλογα με την ώρα που θα έβγαιναν οι ειδήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. Υπήρχε το βραδινό δελτίο, οι παρουσιαστές, οι μεγάλοι, τα δίκτυα που αποφάσιζαν πότε θα δει ο κόσμος την είδηση και το δελτίο. Τέρνερ αυτό λοιπόν το σταμάτησε. Πίστευε ότι η είδηση δεν περιμένει, η είδηση θα βγει και η είδηση πρέπει να βγει τη στιγμή που γίνεται. Και ήταν και ο λόγος όπου έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο ένα 24ωρο ανοιχτό δελτίο ειδήσεων. Κάτι το οποίο φυσικά το έχουν τώρα πια όλα τα κανάλια, τα ειδησιογραφικά και εμείς, το έχει φυσικά η ΕΡΤ με το ΕΡΤ News, το έχουμε όλοι, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν ο πρώτος που έβαλε τον πόλεμο στην τηλεόραση, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Ήταν φυσικά η αυτοκρατορία της καλωδιακής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα παράθυρα, ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία από κάπου, ξέρετε, ξεκινούν και κάπου φτάνουν. Το CNN λοιπόν ήταν η επανάσταση της 24ωρης ενημέρωσης. Όλα αυτά για έναν κεντρικό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που αγαπούσε το φούτμπολ, που είχε εταιρείες, που το CNN είχε ξεκινήσει το 80 και δεν έγινε αμέσως δυνατό κανάλι μέσα στα 3-4 μεγάλα αμερικάνικα. Μιλάμε για το CBS, το NBC. Χρειάστηκε χρόνο και βέβαια κάποια στιγμή, μέσα στη δεκαετία του 90, δικαιώθηκε κυρίως με τον πόλεμο του κόλπου του 91. Θυμάμαι τότε ότι όλος ο κόσμος καθόταν 24 ώρες το 24ωρο γιατί έβλεπε τον πόλεμο από την τηλεόραση. Ήταν ο πρώτος πόλεμος που μεταδόθηκε, φίλες και φίλοι, στην τηλεόραση. Και θυμάμαι βέβαια μια φράση συγκεκριμένη που έγινε το σύμβολο μια νέα εποχή: Live from Baghdad. Σουβλάνι.

2-10-60-60-64-29. Καλησπέριζουμε όλους εσάς καταρχήν που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήστε, στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε και μας θυμάστε, ακούτε ωραία πράγματα, χαιρετίσματα πραγματικά. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά. Ήμασταν στην Γαλλία, λέω να παραμένουμε για λίγο ακόμα. Με μια φωνή που ακούγεται πάρα πολύ, είναι η γυναίκα του Άλεξ Καπράνου, η Κλάρα Λουσιανή.

ωραίο σχήμα, θα το έλεγε κάποιο super group σήμερα, αλλά δεν είναι. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ως super group. Ο Hardy, ο Eric Church, ο Morgan Wallen και ο Tim McGraw. Είναι θρύλοι όλοι. Εντάξει, για τον Tim McGraw και για τον Eric Church δεν το συζητάω, για τον Tim McGraw κυρίως. Ο Church, ο Hardy και ο Morgan Wallen είναι ούτως ή άλλως άνθρωποι που ασχολούνται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα με το χώρο της μουσικής. Αλλά οι θρύλοι, οι μεγάλοι, αν θέλετε, από τους τέσσερις είναι κυρίως ο θρύλος, είναι ο Tim McGraw. Έγραψαν λοιπόν το MacArthur. Είναι μια ιστορία δια του τέσσερα, όπως ακριβώς ο καθένας την αντιλαμβάνεται και την ακούμε και μας θυμίζει πραγματικά ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής. Όπως ακριβώς και ο Τζόνι Νας, ο Μακαρίτης, να ερμηνεύει και να διασκευάζει πάρα πολύ ωραία το Cupid.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά, με τον Αλφα Μπλόντι. Πόσα καλοκαίρια έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πόσα καλοκαίρια έχουμε ζήσει με αυτές τις μελωδίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Αλαλάς στο Raspberry Jam. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλαλάς και το Raspberry Jam. Και να μην ξεχνιόμαστε ότι οι Αλαλάς κάνουν ένα revival στον ήχο της Καλιφόρνια, του Σαν Φραντζίσκο. Αφενός μεν, αφετέρου όμως κρατάνε τα προσχήματα και μπαίνουν φυσικά μέσα σε αυτόν τον φρέσκο νέο ήχο που υπάρχει όχι μόνο στην Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, στο LA, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου είναι και ένας καλλιτέχνης που μας έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη, Γιον Μπατίστ.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό είναι, ο Κούκο και το Sin un Corazón. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Από το τελευταίο άλμπουμ ολοκένουργιο του Κριστόφ Μαέ.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je sais pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

Από το εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ του Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη που θα τον δούμε. Θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει την μεγάλη περιοδία του. Την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα μάλλον, θα βρεθεί στο Λονδίνο ξανά. Θα βρεθεί για άλλη μια φορά στο Royal Albert Hall. Έκανε ένα sold out πριν από 15 μέρες. Έδωσε ένα εξαιρετικό live και εξαιρετική μπάντα να χορεύει πάνω στη σκηνή, να γίνεται χαμός. Ένα acoustic set session στο πρώτο μέρος και ένα λίγο πιο, να το πούμε έτσι, κλασικό, δηλαδή με τα τραγούδια που ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει με τον Τζακ Σαβορέτη στο δεύτερο μέρος. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα. Μπράβο, τον περιμένουμε, περιμένουμε να τον ακούσουμε, να τον δούμε, για να ανοίξει όλο αυτό το πολύ μεγάλο road show που θα κάνει και tour στην Ευρώπη ο Τζακ Σαβορέτη για άλλη μια φορά. Αρχής γενομένης από τη χώρα μας που την αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπαμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια, για τα μήνυματά σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έχει και πολύ ωραία βραδιά, οπότε ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα. Αύριο ραντεβού λίγα λεπτά όπως πάντα μετά τις 8. Σας αφήνω με το Ordinary World, την επιτυχία του Duran Duran, διασκευασμένο από την Valerie June. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Παιχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, συνέξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Οργκόουν μαζί με Αντριών και Ντελεόν. Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου.

Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου στα 244. 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική ραδιοφωνία συνεργάζεται με το Europa Experience. Τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Δέκα με 12 η Γιώτα Κοτσέτα, η δική μας Γιώτα Κοτσέτα. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης από το τρίτο πρόγραμμα. Και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα η Μαργαρίτα Μιχηλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Ραντεβού λοιπόν αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στα 2:44.

πολύ από δικό του τρόπο ασαπρόκι περιγράφει το πώς είναι να είσαι πετυχημένος, να έχεις στυλ. Όλα αυτά όμως μέσω μιας κλοπής, μιας ληστείας. Ρόμπερι μαζί του, η Ντότσι. Και στα πλέκτρα ο Τζον Μπατίστ, δανείζοντας το σαμπλάκι από το Caravan του Duke Ellington.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Comic Tom Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ούτε Κόσμος.

μεγάλη επιτυχία του Μάριου Μπιόντι, This is what you are, αλλά σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό, θα λέγαμε, Brazilian remix. Και θα σας ακολουθεί ο Alvin Lopez Jaro. Από το άλμπουμ Tenderness, σύνθεση George Ben, με το δικό του μοναδικό τρόπο τραγούδουσε Μασκενάντα.

Ξεκίνησε επίσημα σήμερα για 8η χρονιά το Athens Music Week, 6 με 9 Μαΐου, σημείο συνάντησης για τη διεθνή μουσική βιομηχανία, δημιουργούς και το κοινό της πόλης. 100 διαφορετικές δράσεις, πάνελ, συζητήσεις, masterclasses, workshops, networking events αλλά και συναυλίες. Καλεσμένοι πάνω από 180 επαγγελματίες αλλά και 30 καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα φεστιβάλ το οποίο λειτουργεί κυρίως μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και νέων συνεργασιών. Athens Music Week. Στο Goethe Institute φέτος.

τελευταία δουλειά του Ισραήλ, Where is my husband? This music may contain hope. Και από εκεί στους Μεντέσκι, Μάρτιν and Wood, αμερικανική jazz fusion μπάντα που ιδρύθηκε το 1991. Ο Τζον Μεντέσκι στα πλήκτρα, ο Μπίλι Μάρτιν στα drums, ο Chris Wood στον μπάσο. Whatever happened to Gas, ένα remix του Guru.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Η Αόκα Happy Face. Ένα feel good τραγούδι με εξαιρετικά παιδάκια που τραγουδάνε από πίσω. Μάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Μέταν The Cornerstone, μαζί του ήταν η Μπουίκα στο Regardless. Και δίνουμε προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Η Αρκουδότρυπα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 7.30 ώρα, θα είναι και συντελεστές εκεί. Μπαίνετε στο Instagram, δηλώνετε συμμετοχή. Είναι και τέσσερις, ενημερώνονται με μήνυμα. Λοιπόν, και έρχονται συναυλίες, ξεκινάνε συναυλίες, άνοιξε ο καιρός. Παρασκευή 15 Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Λουκαβιτού, Πάτι Σμιθ. Μουσική και λόγος ενωμένα, μια συναυλία αλλά και μια μοναδική εμπειρία. Φωνή, μουσική και ιστορία της Πάτι Σμιθ. Σας καλώ να συμμετέχετε σε ένα ταξίδι για ένα καλύτερο κόσμο. Συγγραφέας και ποιήτρια, εκτός από μουσικός, η Πάτι Σμιθ είναι και αφηγήτρια, είναι δικαστικός, είναι διανοούμενη. Όποιο πρόσωπο και αν διαλέξετε, η Πάτι Σμιθ είναι μοναδική, είναι μια πολυσχηδής καλλιτεχνική προσωπικότητα. Έρχεται λοιπόν 15 Μαΐου να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές ιστορίες. Και να μεταδώσει κυρίως ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια και γι' αυτό ίσως καλύτερη.

Jump in the line, shake, shake, senora. Ένα από τα πιο γνωστά καλύψω τραγουδιά. Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε από τον Woody Herman το 1952. Πιο γνωστή βεβαίως όμως βερσιόν αυτή που μόλις ακούσαμε, του Χάρι Μπελαφόντε το 1961. Και μερικοί θυμούνται βεβαίως και το Σκαθαροζούμι του Tim Burton με τη Γουανόνα Ράιντερ να το χορεύει. Πάμε μια βόλτα στη Βραζιλία μέχρι και τις 11.30. Μαρία Φρόες, Τρίνιξ και αμέσως μετά η Σάντρα Ντοσάρ.

αναφορά στο Floyd, που μέσα από κιθάρες ακούμε κάθε νότα που ακούγεται στην Αφρική. Συνεργασίες πολλές, 9 άλμπουμ. Έχουν κερδίσει και Grammy για καλύτερο World Music Album. Και τη μουσική τους να έχει βεβαίως αποσπάσει διθυραβικές κριτικές. Φορεσιές και τρουμπάνια των Tuareg. Ένας ήχος ο οποίος αποκαλείται σήμερα Desert Blues. Ένα ρυθμό που οι ίδιοι όμως ονομάζουν Ασούφ, που σημαίνει λαχτάρα, απώλεια και μοναξιά. Ιμπραήμ Άγκαλ Χαμπίμπ, γνωστός και ως Αμπαραγιμπόν, ξεκίνησε με ένα τενεκεδάκι φτιάχνοντας την πρώτη του κιθάρα και ένα σύρμα από φρένου από ποδήλατο. Συνδύασε μελωδίες των Tuareg με τα blues του Αλί Φαρκατουρέ, τη σύγχρονη αραβική pop, δημιουργώντας ένα καινούριο μουσικό

ηλεκτρικές κιθάρες, πολύ ιδιαίτερη ρυθμή και στίχοι γραμμένοι στα ταμασέκ που αφηγούνται την ιστορία ενός λαού που επιμένει να αντιστέκεται. Σάββατο 16 Μαΐου λοιπόν, στο Φλόιντ έρχονται για άλλη μια φορά οι Τίναρι Γουέν.

avec les avions de chasse.

από το άλμπουμ What Is Gonna Take. Ο ενεργός και δυνατός Van Morrison τραγουδά Absolutely Positively The Most, εστιάζοντας πάρα πολύ στην πνευματική ελευθερία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, και αυτός που ακολουθεί είναι ο Curtis Hardin.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Χωσέ Τζέιμς, Έμιλι Κίνγκ, Come to my door.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Funky!
5: Cosmos 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής. Aus der Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Caravan.

0: that funky African funky.
1: Πίσω από τον μπρίο του Funkyman κρύβεται οπωσδήποτε ο κύριος Κογιάτο, ο οποίος έρχεται εδώ ως Funkyman και πιστεύει πως αυτό το funky έχει να κάνει με αυτό που καταλαβαίνεις, με την ενσυναίσθηση δηλαδή. Early Tapes, εδώ και ο Κογιάτο εννοείται πάντα με τους Αφρολάτιν Πουγκαρίτας του και πάντα μες στην πλευρά των Bahama Soul Club που ξεπήδησαν από το Τζούνου Όρκιστρα. Τι μας λες τώρα, παίξε μας κανένα τραγουδάκι εδώ που είμαστε στον κόσμο μας. Funky Man για το ξεκίνημα από τον Κογιάτο, ο οποίος ξεκίνησε τις μουσικές του πίσω στο 2010 με αυτή την παλιοπαρέα. Σας καλωσορίζω και εγώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με νύχτες μαγικές. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.
2: This time around I just really want to go jazz.
3: Yeah.
2: Jazz, make, no jazz, but I'm sure, you know, everybody would think that I'm going to be playing jazz like Americans.
3: Mm-hmm.
2: No. I'm playing jazz my way.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εδώ η Ezra Collective έρχονται να μας συστήσουν τον KJ Radical, ο οποίος θέλει να παίξει την jazz με τον τρόπο του. No Confusion το κομμάτι.

Ευστέκο, μην ξεχνιόμαστε, ανοιχτό και on demand. Εμείς φεύγουμε με τον Black Lion, που δεν είναι άλλος από τον Macaya McRaven. Εδώ φέρνει μαζί του και τον Desron Douglas.

Ιαπωνέζος που αγάπησε πολύ τον Marvin Gaye. Φαντάζομαι δεν είναι ο μόνος. Είναι ο μόνος όμως που φτιάχνει αυτή τη διαφορετική εκδοχή. Ο Takehiro Honda, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, φτιάχνει ωστόσο εκεί Japanese Bank. What's going on είναι το κομμάτι από όπου και αντλούμε αυτές τις μουσικές. Όλα αυτά τα όμορφα τα ηχογραφεί μέσα στο 2023. Όχι πως παίζει και καμία σημασία.

ένας ήσυχος που έρχεται από το Περού και φτάνει στη Βαρκελόνη ακριβώς για να αφήσει αυτές τις ωραίες μουσικές. Αγένος είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τον Αμακίτο, ο οποίος μόλις έφτιαξε αυτή τη δουλειά.

Μέσα στο 2023 ο συνθέτης Kin Shape γνωρίζει αυτόν τον Βραζιλιάνο, έναν πιτσιρικά Βραζιλιάνο πολύ ταλαντούχο, τον Πέντρο Μιζουτάνι. Ήταν θέμα χρόνου να φτιάξουν κάτι μαζί στο Λονδίνο και μια μικρή γεύση από αυτά τα άτομα της νύχτας. Κρεάτουρας Ντανότε.

Η Ρακέλ Μάρτινς έρχεται από τη Λισαβόνα και σταματάει να ηχογραφήσει και να δείξει τη δουλειά της στο Λονδίνο. Η Ρακέλ Μάρτινς που έρχεται με το δικό της Νιγκέμ.

True Thoughts εγγύηση η εταιρεία. Εδώ έρχεται η Θιάβα με τη φωνή της και τη μελωδία που έφτιαξε με τίτλο Σόνιος Κορ.

Φτάσαμε επιτέλους στο Νου, αλλά και τον Ισραήλ Βικ, οι οποίοι μαζί φτιάξαν αυτό το διαφορετικό remix, απανέρα το κομμάτι.

lo siente. Me miras de cerca, me miras cada vez más de cerca.

Los Alaos, Mitos, Latin Funk Love Song, Instrumental Version. Ο Lars Ferguson έρχεται με τη δική του εκδοχή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Στο 7 το καλό κρύβεται το 7ο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας Lauren Baker, η οποία ηχογράφησε στην Atlantic αυτό το ιστορικό CC Rider πίσω στο 1963. Όλα αυτά τα ωραία και εμείς σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ωρίτσα μας.

Μυστήριο το τρένο και τελικά δεν έβγαλε πουθενά. Στα καλά νέα είναι πως παραμένουν υπέροχα τα soundtrack που έφτιαξε ο Τζάρμους για τις ταινίες του. Εδώ το μυστήριο τρένο.

Ρεκόρντ έχουν έδρα το LA και φτιάχνουν ωραίες μουσικές. Μέσα σε αυτές κρύβεται και αυτό εδώ. Lies and Games είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

τα καινούργια η Βαρκελόνη επιστρέφει με τους Soul Adventures, με τους Αν Παρανόια, αλλά και τους Oof Bandits, οι οποίοι έρχονται εκεί να ηχογραφήσουν το Camin's Roof.

Πόσο κόσμο αγκάλιασε αυτό το ζευγάρι. Εδώ συνεργάζεται με τον Busy Twist, ο οποίος έρχεται μαζί με τον Αμαντού και τη Μαριάμ να μας επισημάνει πως ναι, η ζωή είναι όμορφη. Love.

Εδώ τα πνευστά παίρνουν την εκδίκησή τους και το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Las Caleñas son como las flores». Ναι, είναι υπέροχο και οι Latin Brothers ευθύνονται γι' αυτό. Ευτυχώς ο Νάρκος το έβγαλε στην επιφάνεια στο Volume 2

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.